0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στιγμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή.

0: Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερό πλοχόντου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα μας που έγινε χθες το πρωί στην Κάτω Τιθωρέα με λέει 200.000 ευρώ. Στη προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή τους στη ληστεία προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα η γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο αλεποχώρι τους, εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω Τιθωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Στον πόλεμο στον Περσικό, σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Για το περιστατικό σχετικά με το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομολογοί τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν την στήριξή τους στην Ελλάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο κ. Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της χώρας μας.
1: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, αλλά τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.
2: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. τότε η ανάγκη ήταν να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιλογή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για 5 χρόνια, όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφ προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκαλλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιστήμονες εμφανίζονται κάθε ησυχαστική, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΔΙΟ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.
3: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
0: Στην ατζέντα της ημέρας, τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν σήμερα Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Συνεδριάζουν στη 1 το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα και το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super Super League. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής πέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Lynch αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και να μια ημέρα που όσο δύσκολη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφίσου, άλλο τόσο δύσκολο είναι και το ρεύμα, εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή. Όχι πως είναι πιο δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, είναι λίγο καλύτερη η λεωφόρος Κηφίσου. Και έτσι, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουδούρου υπάρχει κίνηση. Μικρή κίνηση η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά, γιατί συνδράμει εδώ και πολύ καιρό κάθε πρωί ένας τροχονόμος να διώχνει τη Χιστού. Και το ρεύμα ανόδου που λέγαμε της Κηφίσου, ακριβώς από το ύψος της Λένορμαν ταλαιπωρεί.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο, από τις 10 το πρωί έως τις 8.

0: 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσεις με θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής.

0: κοινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 98,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κλείστη είναι αυτήν την ώρα η Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή στο Κίτσι λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο έργα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Βύρονα, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην προσαγωγή 8 ατόμων για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, αμελία 200.000 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τέσσερις άνδρες που πήραν μέρος στην ληστεία και μία γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα τέσσερις χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και τέσσερα πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοακαρδανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών στην Τηθωρέα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολουθούσε και έδρασε. Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες διακλιματικές δραστηριότητες, ο Υπουργός Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Την αρχική προθεσμίωση 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου, το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων έως τις 2 Ιουνίου αντί της 21ης Αυγούστου, προκαλώντας αναστάτωση με 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα την δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν στις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση υγείας της 28χρονης μητέρας της άρων ανηλίκων, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε χθες σύσκεψη για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Την ίδια ώρα, το θάνατο 6 ανθρώπων από Ισραηλινό αεροπορικό μοβαρτισμό στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωση του Λιβάνου. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εχθές βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφησαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι.
3: Πάνω όταν βλέπεις χιόνι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
5: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
4: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
5: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Με μια μικρή καθυστέρηση ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή μας, 3η 12 Μαΐου, και είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Στραβόλωμο για να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συμβαίνουν στον τόπο μας, τη Ζάκυνθο, την Αθήνα, την Ελλάδα και τον κόσμο. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον Άγιο Επιφάνιο και τον Όσιο Θεόδωρο, τον Ασκήσας εν Κυθύρης, όπως ακριβώς λέει το θρησκευτικό ημερολόγιο. Γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Επιφάνιος, Επιφανία, Θεόδωρος, Θοδωρής, Θεόδωρος, Θεόδωρα, Δώρα του Ρούλα, Δώρα. Χρόνια τους πολλά, έχουμε πολλούς Θεόδωρους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν μας ακούνε, μην ξεχάσετε κι εσείς να ευχηθείτε σε εκείνους τους Θεόδωρους και σε εκείνους τους Επιφάνιους που ενδέχεται να βρίσκονται στο στενό σας περιβάλλον. Πολλά και σημαντικά τα γεγονότα της ημέρας. Θα μην σας σταθούμε σε αυτό που μας αφορά άμεσα εδώ στη Ζάκυνθο. Σαν σήμερα το 1829 γεννιέται εδώ στη Ζάκυνθο ο σπουδαίος Έλληνας συνθέτης και μουσουργός Παύλος Καρέρ. Τι να σας πούμε, ότι θα σας βάλω μία άρια του Καρέρ, θα το ψάξουμε και αυτό κάποια στιγμή στην πορεία της εκπομπής, μήπως και τα καταφέρουμε. Αυτό που θέλω επίσης να σας πω είναι ότι σήμερα στον Ερμή υπάρχει ένα αφιέρωμα για τον Παύλο Καρέρ. Όσοι δεν γνωρίζουν ποιος ήταν, γιατί είναι πάρα πολύ δυστυχώς αυτοί που ζουν γύρω μας που δεν γνωρίζουν πολλά ζητήματα που αφορούν την πνευματική παράδοση, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ζακύνθου, ας διαβάσουν σήμερα στον Ερμή ένα ειδικό αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο του Παύλου Καρέρ. Σαν σήμερα επίσης το 1821 σημειώνεται στο Βαλτέτσι η πρώτη σημαντική μάχη της ελληνικής επανάστασης των επαναστατημένων Ελλήνων κατά των Τούρκων. Επίσης σαν σήμερα το 1942 ξεκινάει ένα μεγάλο στιγερό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Στέλνονται οι πρώτοι 1500 Εβραίοι στους θάλαμους αερίων του Auschwitz από το χιτλερικό καθεστώς. Και επίσης σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας σπουδαίος Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Τραγούδια το οποίο έχουμε όλοι σίγουρα τραγουδήσει, στίχους το οποίο έχουμε όλοι σίγουρα τραγουδήσει, ήταν ο σπουδαίος Νίκος Γκάτσος. Έχει γράψει απίστευτα ωραίες μουσικές, πολλές από τις οποίες έχει μελοποιήσει ο ξεχαστός Μάνος Χατζηδάκης.

Θέλω για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσουμε την προσοχή. Δυστυχώς αυξάνονται και επιθύνονται τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους δρόμους μας. Έχουμε ήδη τα πρώτα, έχουμε μεταφορές ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Άρα διακομιδές σε νοσοκομεία της ευρύτερης ελληνικής επικράτειας. Προσέχετε να έχετε το νου σας. Μας συμβαίνουν πολλά αυτή την περίοδο και δεν σας κρύβουμε ότι και εμείς συμμεριστήκαμε απόλυτα την αγωνία των ανθρώπων στο Αργάσι που ξεσηκώθηκαν κάποια στιγμή και είπαν σταματήστε ως εδώ, δεν μπορούμε εν μέσω τουριστικής κίνησης με τόσες χιλιάδες τουρίστες στο νησί μας εμείς να σκάβουμε τους δρόμους και να κάνουμε δημόσια έργα. Δυστυχώς ένα μεγάλο μειονέκτημα, ένα μεγάλο ελάττωμα της κρατικής δημόσιας διοίκησης που δυστυχώς δεν έχει θεραπευτεί ποτέ τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι προϋπολογισμοί της αυτοδιοίκησης των Δήμων, των Περιφερειών αρχίζουν να εκτελούνται, αρχίζουν να έχουν νόμιμη μορφή και να μπορούν να εκταμιεύονται χρήματα πότε νομίζετε τον πέμπτο μήνα του έτους. Ούτε το δεύτερο, ούτε τον πρώτο, ούτε τον τρίτο. Όταν λοιπόν ξεκινούν τα έργα σύμφωνα με τις ώρες νομιμότητας του ελληνικού προϋπολογισμού το Μάιο, είναι λογικό βεβαίως και οι εργολάβοι να ξεκινάνε τον Ιούνιο να σκάβουν δρόμους και χαντάκια. Υπό αυτές όμως τις συνθήκες εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε έργα. Θα περιμένουμε, θα πρέπει να γίνουν μετά τον τουρισμό. Μετά τον τουρισμό πιάνει Οκτώβρης, πιάνουν νερά, πιάνουν βροχές και έτσι φεύγει άδοξα ο χρόνος. Θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους το επιτελικό κράτος, αυτό για το οποίο πολύ συχνά επαιρώμαστε όλοι και λέμε τι ωραίο κράτος που έχουμε, τι θαυμάσια πράγματα που γίνονται στην ελληνική δημόσια διοίκηση, να εφαρμόζει τους προϋπολογισμούς σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο τουλάχιστον από το δεύτερο μήνα του έτους. Ας πούμε ότι είναι λίγο δύσκολο να γίνει από τον πρώτο κιόλας μήνα. Οι Δήμοι, οι περιφέρειες δεν μπορούν να παίρνουν έγκριση εκταμείευσης χρημάτων για τον προϋπολογισμό τους τον πέμπτο μήνα του έτους. Είναι απαράδεκτο επιτέλους να ένα θέμα, να πεδίο δόξης λαμπρών, να ασκήσουν την αντιπολιτευτική τους δυνότητα όλοι όσοι έχουν να προτείνουν κάτι περισσότερα από αυτά τα οποία προτείνει η κυβέρνηση. Για σκεφτείτε λοιπόν, το Αργάσι είναι μια τουριστική κοινότητα. Εξ όσων γνωρίζουμε, όλοι οι άνθρωποι είναι μάλιστα περίπου στοιχισμένοι και με την κυβερνητική παράταξη, γιατί βλέπουν ότι από εκεί ενισχύεται κατά καλύτερο τρόπο η επιχειρηματικότητα. Όμως φτάνει η ώρα και στιγμή να δουν, να ξεκινήσουν τα ξενοδοχεία υπό δύσκολες συνθήκες. Ο τουρισμός δεν πάει καλά. Δεν το γράφουμε, δεν το λέμε, δεν το ομολογούμε, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέρα με τη μέρα θα βελτιώνεται η κατάσταση. Όμως τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καλά στη Ζάκυνθο και θα σας εξηγήσουμε για ποιο λόγο το λέμε. Έρχεται λοιπόν η ώρα να ξεκινήσουν οι μαζικές αφήξεις τουριστών και ξαφνικά αρχίζουν όλοι οι δρόμοι να σκάβονται δεξιά και αριστερά, συνεργεία να τρέχουν από εδώ και από εκεί, ατυχήματα πάρα πολλά, πολλοί τραυματίες, πολλοί στο νοσοκομείο, μια κατάσταση χαοτική. Και εμείς εδώ στον κήπο, στην περιοχή των κήπων εδώ και της Αγίας Βαρβάρας έχουμε τα ίδια προβλήματα. Δύο εβδομάδες μας έχουν αποκλείσει εντελώς, έσκαψαν μπροστά από την πρόσβαση στο κτίριο του Έρμη. Περιμένουμε κάποια στιγμή επιτέλους να φύγουν αυτά τα καλώδια, αυτοί οι φράκτες για να μπορέσουμε και εμείς να λειτουργήσουμε και να μπορούμε να παρκάρουμε κάπου το αυτοκίνητό μας. Ας αφήστε αυτή την ιστορία με τα πάρκινγκ. Εδώ μιλάμε για τραγέλαφο, για φοβερό τραγέλαφο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει άνθρωπος γεννημένος θέση πάρκινγκ στην παραλιακή λεωφόρο ή στους ενδιάμεσους δρόμους, έτσι όπως ακριβώς ασκείται το κυκλοφοριακό σύστημα μέσα στην πόλη, το οποίο όμως πρέπει να σας πούμε ότι περιλαμβάνει και το λιμάνι. Και ας μην ανήκει το λιμάνι στο Δήμο. Το κυκλοφοριακό έχει μια πολύ μεγάλη σοβαρή πτυχή, την κύρια παροχέτευση οχημάτων, την κύρια διακίνηση οχημάτων από την παραλιακή λεωφόρο που ανήκει στο λιμενικό ταμείο. Ένα χάος. Ένα χάος, βλαστημάνε άνθρωποι, φωνάζουν, βρίζουν δεξιά και αριστερά, δεν μπορούν να βρουν κάπου να σταθμεύσουν. Βεβαίως, επίσης λέμε ουδέν κακό να μηγές καλού, ας μάθουμε να περπατάμε, ας μάθουμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας με ένα ποδήλατο, ας μην θεοποιούμε πάντα το αυτοκίνητο, ας μην θεωρούμε ότι είναι πανάκια να πάμε με ένα αυτοκίνητο μέχρι την πόρτα του σπιτιού μας ή μέχρι την πόρτα του μαγαζιού μας, ας μάθουμε επιτέλους να χρησιμοποιούμε και διαφορετικά μέσα, λιγότερο επιβλαβή και επιβαρημένα και επιβαρυντικά για το περιβάλλον.

Θέλουμε να σας πούμε, επειδή ορισμένες φορές νιώθουμε ότι ενοχλούνται κάποιες αρχές του τόπου μας για το ότι κάνουμε κριτική. Εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι η κριτική που κάνουμε είναι πάρα πολύ ήπια. Δεν είναι η κριτική που έχει μια αφετηρία αντιπολιτευτική από ένα κόμμα, μια παράταξη από έναν πολιτευτή ή από έναν πολιτικό. Είναι μια κριτική που έχει βάσει τα τοπικά προβλήματα, τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον απλό πολιτικό. Θεωρούμε ότι είναι και αρκετά ήπια εδώ που τα λέμε σε σχέση με το μέγεθος των προβλημάτων. Όμως ας μάθουν και αυτοί και ας καταλάβουν ότι από τη στιγμή που μπήκαν στο δημόσιο βίο, από τη στιγμή που μπήκαν μέσα στην άσκηση της εξουσίας, είναι όλοι τους υποκείμενα κριτικής. Καλόπιστης, κακοπροαίρετης, κακόπιστης, όπως θέλετε πέστε, αλλά είναι όλοι υποκείμενα κριτικής και δεν μπορούν να πούν τίποτα, διότι αυτό επέλεξαν και αυτό επιβάλλουν οι κανόνες της δημοκρατίας. Όταν σταματήσουν κάτι τις επιθυμίες ορισμένων να υπάρχει δημοκρατία, γιατί και αυτό το έχουμε δει και αυτό το έχουμε ακούσει, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες γύρω από τα μέσα ενημέρωσης, ώστε τα μέσα ενημέρωσης να μην μπορούν να κάνουν ελεύθερα, ανεξάρτητα και δημοκρατικά τη δουλειά τους, τότε θα πάμε σε κάποιο άλλο καθεστώς που μπορεί να είναι της αρεστίας τους, αλλά σίγουρα δεν είναι της δικής μας αρεστίας. Και όχι μόνο αυτό, πρέπει να ξέρετε αγαπητοί φίλοι ότι επειδή η δημόσια διοίκηση διαχειρίζεται χρήματα, είναι πολλές φορές πειρασμός για ορισμένους εκ των ερετών μας να χρησιμοποιούν τους μηχανισμούς του κράτους για να ψιλοεκβιάζουν τα μέσα ενημέρωσης, εάν δεν στοιχίζονται στις δικές τους προτεραιότητες, εάν δεν μιλάνε ή δεν γράφουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες. Τώρα όσοι αντέχουν το βλέπουμε στην πράξη, όσοι μπορούν, όσοι έχουν την ικανότητα ή τη δύναμη ή αν θέλετε το θάρρος να αντιστέκονται σε αυτές τις πιέσεις που ασκεί πάντα το τοπικό σύστημα εξουσίας, το δείχνουν στην πράξη. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι, ναι, είναι σαφές ότι έχουν λογοκρίνουν συστηματικά κάποιους γιατί δεν είναι αρεστοί σε κάποιους άλλους ή προβάλλουν, υπερπροβάλλουν κάποιους που... με τις οποίες έχουν οικονομικές δοσοληψίες, τέλος πάντων, αυτά κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα τα πούμε. Εγώ θα σας θυμίσω το πολύ ωραίο τραγούδι που μου πήρε ένας φίλος να ακούμε, Δημήτρη, το «Ουσίας είναι πνεύματα» και το «Γκρέκο Μασκάρα». Είναι Γάντι τραγούδια για αυτούς, τους πάνε Γάντι δηλαδή αυτά τα τραγούδια για αυτούς οι οποίοι επιβουλεύονται και την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε μια άρια του Παύλου Καρέρ, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, αλλά να είστε βέβαιοι ότι όταν γιορτάζουμε την επέτειο γέννησης ενός ανθρώπου όπως αυτός ο σπουδαίος μουσουργός που θεωρείται πράγματι ο θεμελιτής της σύγχρονης ελληνικής μουσικής από την πλευρά του αναγεννησιακού εκείνου ρεύματος που επηρέασε κατά τη και το ελληνικό μουσικό στερέαμα. Καλώς ή κακώς τα Επτάνησα βρέθηκαν στοιχημένα πνευματικά, πολιτιστικά με τη Δύση. Δεν πήραν επιρροές από την Ανατολή, δεν πήραν επιρροές από το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο τελείωσε στη Ζάχη, πότε νομίζετε, το 1185, όταν ήρθαν οι πρώτοι σταυροφόροι. Από εκείνη την εποχή μπορεί να έχουμε Ορθόδοξες Εκκλησίες, μπορεί να έχουμε Έλληνες στο γένος και Έλληνες στην καταγωγή και στη γλώσσα, αλλά τα πνευματικά, ας το πούμε έτσι, προϊόντα της Δύσης επηρέασαν πάρα πολύ την εξέλιξη των νησιών από την Κέρκυρα μέχρι τα Κύθηρα.

Λοιπόν, δεν ξέρουμε τι αποτελέσμα ή τι στοιχεία θα μας δώσει το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου και ιδιαίτερα η Φράπορτ όταν τελειώσει ο πέμπτος μήνας του έτους. Αναφορικά με τις αφίξεις, αυτό το οποίο λένε όμως οι επιχειρηματίες και στο Λαγανά και σε άλλες τουριστικές περιοχές είναι ότι η κίνηση, η φετινή τουλάχιστον στους δρόμους, στα καταστήματα, υπολείπεται τραγικά τις κινήσεις των προηγούμενων ετών. Θεωρούν ότι ο αριθμός των τουριστών που ζει στα μεγάλα τουριστικά θέατρα είναι εμφανώς μικρότερος από τον αριθμό τουριστών που είχαν έρθει την ίδια περίοδο το 2025 και το 2024.

Λοιπόν, αυτή η ιστορία με το drone, το θαλάσσιο drone, το οποίο βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, μερικά μίλια βόρεια της Ζακύνθα, θα μπορούσε να ήταν και σε μια σπηλιά της Ζακύνθα, εδώ που τα λέμε, έχει δημιουργήσει μεγάλο θέμα και ιδιαίτερα στις σχέσεις της Αθήνας με την Ουκρανία. Αυτό το drone τελικά ήταν ουκρανικό. Τώρα, πώς και γιατί αυτή η χώρα, η οποία όντως δοκιμάζεται στον πόλεμο με τη Ρωσία και έχει εμφανώς τη στήριξη όλης της Ευρώπης και κυρίως της Ελλάδας. Η Ελλάδα θυσίασε τις παραδοσιακές ελληνορωσικές σχέσεις, θυσίασε αν θέλετε και τα ιδιαίτερα συμφέροντα της ελληνικής μειονότητας που ζει και στην Ουκρανία και στην Ανατολική Ουκρανία και στη Δυτική Ουκρανία, και στήριξε το Κίεβο παρά το γεγονός ότι πολλές φορές μας χτυπούσαν καμπανάκι ότι αυτό το μονοπάτι δεν θα μας ωφελήσει μακροπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά, το Κίεβο ακολουθεί μια περίεργη πολιτική. Η μία πολιτική αρνητική για τα ελληνικά συμφέροντα είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει συνδεθεί με την τουρκική πολεμική βιομηχανία. Και η άλλη πολιτική είναι το να έχει επιλέξει, για παράδειγμα, ένα λιμάνι της Δυτικής Λιβύης, η οποία Δυτική Λιβύη έχει μια κυβέρνηση στενά προσδεδεμένη με την τουρκική πολιτική ηγεσία και εξαπολύει θαλάσσια ντρόουν θεωρητικά κατά ρωσικών πλοίων που διακινούνται ή διακινούν αέριο και πετρέλαιο εντός της Μεσογείου, αλλά στην ουσία κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να καταλήξει ένα τέτοιο θαλάσσιο ντρόουν αν παρεκκλίνει τις πορείες του, αν δεν βρει το στόχο και αν συνεχίσει να πορεύεται στη θάλασσα, ποιο σημείο θα συναντήσει και αν αυτό το σημείο που θα συναντήσει είναι τυχόν κατοικήσιμο ή είναι κάποιο πλοίο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Αυτά είναι ο λίγο απαγορεύμενα. Δεν γνωρίζουμε και δεν πιστεύουμε και δεν θεωρούμε ποτέ εφικτό να γίνεται να είναι όλη η Μεσόγειος πολεμική ζώνη. Ας μας το πούν ξεκάθαρα, να ξέρουμε και εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Και νομίζουμε ότι είναι πολύ ενοχλημένη και η κυβέρνηση, και καλώς είναι ενοχλημένη, γιατί πρέπει μερικά πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους τώρα που είναι νωρίς και πριν είναι αργά και αρχίζουμε να μετανιώνουμε για ποιο λόγο τελικά στηρίξαμε το Κίεβο.

Στην Αθήνα όμως γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση και αυτή η συζήτηση θα μεταφερθεί σιγά σιγά και εδώ στα νησιά μας, τα δικά μας, σχετικά με το νέο χωροταξικό, το οποίο όντως έχει πολλές ρυθμίσεις που δεν είναι απολύτως ευκρινές τι εξυπηρετούν και τι δεν εξυπηρετούν. Σήμερα τα νέα το έχουν κύριο θέμα. Έχουν λοιπόν τίτλο «Κόφτες και κίνητρα, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό» και πιο κάτω διαβάζουμε στον υπότιτλο ότι πρόκειται για ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Παρακαλώ, αυτό ισχύει για τη Ζάκυνθο? Έχει γίνει ένας τεράστιος θόρυβος και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, αλλά έχουμε πει ότι στη Ζάκυνθο δεν ισχύουν οι νόμοι του ελληνικού κράτους. Στη Ζάκυνθο από τα μέσα της δεκαετίας του 2000, από τον καιρό που εμφανίστηκαν πολλές εγκληματικές οργανώσεις, άλλες να καίνε το Δημαρχείο, άλλες να θάβουν τα τιμολόγια και τα παραστατικά, να χάνονται περίπου 40 εκατομμύρια από το Ταμείο του Δήμου και μέχρι σήμερα κανείς να μην έχει απαντήσει πού πήγαν αυτά τα 40 εκατομμύρια, να έχουμε τη λαϊλασία πολλών άλλων κοινωνικών υποδομών του νησιού μας, κανείς δεν μας λέει γιατί δεν ισχύουν στη Ζάκυνθο οι νόμοι του ελληνικού κράτους. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με τα νέα, απαγορεύεται η κάθε κατασκευή έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Ας πάμε λοιπόν στις ακτογραμμές εδώ της νησίου μας, να δούμε σε πόσα σημεία αυτή η απόσταση των 25 μέτρων έχει παραβιαστεί. Σύμφωνα πάντα με τα νέα, επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά, οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Μιλάμε για νησιά που είναι πολύ πιο μικρά από τη Ζάκυνθο, δεν μας αφορά αυτό. Και επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα, ανάλογα με τις περιοχές. Προσέξτε, για τις εκτός σχεδίου δόμησης περιοχές. Αυτό το όριο δεν ισχύει για τα οικόπεδα που είναι εντός οικισμού ή εντός πολεοδομικών σχεδίων. Ισχύει για εκτός σχεδίου δόμησης περιοχές. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι και στα οικόπεδα τα οποία είναι εντός οικισμών, για παράδειγμα, ξέρουν πολύ καλά το θέμα και εδώ στη Ζάκυνθο πώς είναι, και εκεί έχουν μπει κάποιοι μικροί περιορισμοί, όχι πολύ μεγάλοι, μην νομίζετε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσεις ανάμεσα σε αυτό το οποίο η κοινή γνώμη, ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να προστατευτεί, δηλαδή το να έχουμε ένα φυσικό περιβάλλον κοντά στη θάλασσα, εντελώς έξω από την λογική της τουριστικής αξιοποίησης, και παράλληλα έχουμε και τουριστική ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι θα μπορούσαν να είχαν μπει και πολλοί κόφτες, θα μπορούσαν να είχαν δοθεί πολλά κίνητρα. Η τουριστική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι ποτέ προνόμιο των ολίγων. Δεν πρέπει να, όταν μιλάμε για τουρισμό, να βλέπουμε 1, 2, 3, 5 ξενοδόχους ή επιχειρηματές και μετά από εκεί πέρα νομίζουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι όπως συμβαίνει και με πολλές άλλες οικονομικές δραστηριότητες, θα πρέπει να δίνονται κίνητρα να μπαίνει κόσμος, να παράγει, να αξιοποιεί και να μην έχουμε την λογική εκείνη ότι πάμε να δημιουργήσουμε κάποια ισχυρά μονοπόλια, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε άλλου είδους συζητήσεις με αυτούς τους ανθρώπους.

Μια άλλη όμως εφημερίδα φιλοκυβερνητική ή απογευματινή το βλέπει κάπως διαφορετικά. Λέει με κύριο τίτλο «Νόμος και τάξη επιτέλους εισαγωγικά». Στην τουριστική ασυδοσία, ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον, 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Λοιπόν, αυτό το νόμος και τάξη στην τουριστική ασυδοσία να έρθουν να το κάνουν πράξη εδώ στη Ζάκυνθο. Βοά ο κόσμος. Φωνάζουν οι άνθρωποι. Αυτό που γίνεται στα social media είναι φοβερό. Για τις παρατύπες, παράνομες, πως θέλετε, εμείς δεν είμαστε δικηγόροι ούτε νομικοί για να το εξηγήσουμε και να το αναλύσουμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία προκαλούν το δημόσιο αίσθημα, προκαλούν την κοινή γνώμη. Και να το πούμε και ξεκάθαρα, ας μην θεωρούν κάποιοι ότι όλα αυτά περνάνε απαρατήρητα, είναι στα πυρόβλητα, ότι δεν έχουν τίμημα, δεν έχουν κόστος, ότι θα ξεχαστούν σε μια-δύο εβδομάδες και πάλι στα ίδια θα είμαστε.

Για το ίδιο θέμα, η εφημερίδα των συνταξιών γράφει τον εξής τίτλο: Ειδικό χωροταξικό τουρισμό. Περιορισμοί για τους μικρούς, πεδίο δόξης για τους μεγάλους. Αυτή είναι η θέση της εφημερίδας των συνταξιών.

Να έχετε υπόψη σας ότι το θέμα του χωροταξικού στον τουρισμό το έχει κύριο θέμα σήμερα και η εφημερίδα Αρμής. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες που αφορούν ειδικά τη Ζάκυνθο. Αλλά δεν μπορώ να σας πούμε ότι είναι όλο το νομοσχέδιο αυτό αποκρυπτογραφημένο. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι τεχνικοί. Να βγει το τεχνικό επιμελητήριο, να βγουν οι μηχανικοί, να βγουν οι ειδικοί επιστήμονες που γνωρίζουν και διαβάζουν καλύτερα από εμάς τα ψηλά γράμματα αυτής της υπόθεσης και τα νοήματα που κρύβονται πίσω από ορισμένες ορολογίες και να μας πούν ξεκάθαρα προς

0: Θα σταθούμε σε ένα ζήτημα το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι πολύ σπάνιο, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς συμβαίνει στην εποχή μας και μπορεί κανείς να το δει και από τη θετική του πλευρά, ενδεχομένως και από την αρνητική του πλευρά. Πριν λίγες μέρες, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε μια δήλωση η οποία προκάλεσε ένα σοκ. Ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι αν μετάνιωσε για κάτι όσο ήμουν Πρωθυπουργός, είναι που δεν έκλεισα ορισμένες από τις συστημικές τράπεζες. Το αν μετάνιωσε ή δεν μετάνιωσε, αυτό είναι κάτι που τον αφορά τον ίδιο. Το θέμα είναι τι επιπτώσεις μπορούσε να έχει μια τέτοια κίνηση τότε ή τι επιπτώσεις μπορεί να έχει και τώρα. Σήμερα λοιπόν βγαίνει μια εφημερίδα συντηρητική που δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά του κυρίου Τσίπρα, η Εστία, η οποία τι γράφει σήμερα? Η εξάρτηση, λέει, της πολιτικής τάξης από τις συστημικές τράπεζες. Με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024. Λοιπόν, τι θέλει να πει με αυτό? Το πρόσεξα και εγώ εδώ που τα λέμε. Πάρα πολλά δάνεια. Πάρα πολλά δάνεια οι βουλευτές μας, οι πατέρες του έθνους, από τις τράπεζες. Και βεβαίως μπαίνει ένα ζήτημα. Αυτά τα δάνεια έχουν ακριβώς τους ίδιους όρους που έχουν και τα δάνεια του οποιοδήποτε πολίτη εξημών, παρακαλώ, με ήττα, που συναλλάσσεται μια τράπεζα, ή έχουν κάποιους ειδικούς όρους και κάποιες ειδικές ρυθμίσεις? Δεν θα πω τίποτα από αυτού. Ας κάνουν τη σχετική έρευνα αυτοί οι οποίοι μπορούν και ξέρουν καλύτερα και ας μας διαφωτίσουν και μας όλους. Είναι γεγονός πάντως ότι το θέμα με τις τράπεζες, επειδή όντως έτυχαν ενός ιδιόμορ, περίεργου, ίσως και ασύμφορου χειρισμού την δεκαετία του 2010, θα πρέπει να τεθεί ευθέως κάποια στιγμή από το πολιτικό μας σύστημα και από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Εάν είναι δίκαιο και ορθό, εάν είναι σωστό να έχουν αποπληρωθεί τα χρέη των τραπεζών από τα μνημόνια που πληρώνει αδρά με το αίμα του ελληνικός λαός, και αν θα πρέπει αυτές οι τράπεζες να παραμείνουν έτσι ακριβώς όπως ήταν εκείνη την περιοχή, εκείνη την περίοδο δηλαδή. Δηλαδή πώς? Στα χέρια ιδιωτών, οι οποίοι ουσιαστικά απολαμβάνουν το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός αποπλήρωσε τα χρέη τους. Πόσο δίκαιο, πόσο σωστό, πόσο ηθικό είναι άρα γι' αυτό? Πρέπει να δώσουν μια απάντηση όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Και βεβαίως υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Γιατί πρέπει σώην και καλά όλα τα πάντα να είναι ιδιωτικά? Δεν θα μπορούσε να υπήρχε και μια δημόσια τράπεζα? Δεν θα μπορούσε να υπήρχε και ένας δημόσιος οργανισμός? Όχι μόνο στο τραπεζικό σύστημα, οπουδήποτε αλλού. Δεν σημαίνει ότι είναι κάποιος αριστερός ή κομμουνιστής αν πιστεύει ότι, για παράδειγμα, θα έπρεπε η Εθνική Τράπεζα να παραμείνει κρατική, για παράδειγμα, λέμε κάτι. Και δεν είναι πανάκια να τα κάνουμε όλα ιδιωτικά. Γιατί κάποια στιγμή φτάνουμε σε ένα σημείο να μην ελέγχουμε απολύτως τίποτα από οτιδήποτε γίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Τρίτη 12 Μαΐου σήμερα, εδώ αγαπητοί φίλοι τελειώσαμε για σήμερα, θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί, αύριο Τετάρτη, αμέσως μετά τις ειδήσεις από τις 9, και σας ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα, μια πολύ ωραία μέρα ξημερώνει σήμερα, τουλάχιστον δεν ξέρω τι θα κάνει αύριο καιρός, μαθαίνω ότι μπορεί να χαλάσει, αλλά σήμερα εγώ βρέθηκα κάπου πολύ μακριά πρωί πρωί και απόλαυσα ένα πρωινό χάρμα. Δεν θα σας πω πού, αλλά μπορείτε να μαντέψετε όταν βγαίνεις ένα βουνό ψηλά και βλέπεις την ανατολή του ηλίου, τότε καταλαβαίνεις πόσο μικρός είναι ο κόσμος και πόσο μικρά είναι τα ανθρώπινα πάθη και οι αδυναμίες. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο και τον Φίλιππο Συνετό που ήταν και σήμερα μαζί σας, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί

0: να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Αμφίπολης πανσεραϊκός. Η ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογαλός ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Τότεραμ και Λίτς αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
4: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Καλή σας ημέρα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης, 12 Μαΐου του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος, ο Γερμανός, όχι ο Γερμανός με τα καταστήματα, ο Γερμανός που έχει βαφτιστεί Γερμανός. Α, γιορτάζει και ο Θόδωρος από τα Κύθυρα. Ο ήλιος λάμπει στον ουρανό από τις 6 και 18 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 26 το βράδυ. Είμαστε στη φάση που κάθε μέρα είναι κατά 2 λεπτά μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Είμαστε δηλαδή στη φάση της προχωρημένης άνοιξης, αλλά παρόλα αυτά η ζέστη που θα κάνει σήμερα δεν είναι της εποχής, είναι λίγο πρώιμη. Κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή, θα δροσίσει λίγο από μεθαύριο. Να του πω για να ακούσεις τον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης, Διευθυντή Ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, πως μπορείτε να επικοινωνήσετε με γραπτό μήνυμα, με mail. Έναρξη ημερολογίου με αυτό τον υπέροχο Κεμάλ. Ο Μάνος Χατζηδάκης το είχε ηχογραφήσει, το είχε γράψει και το είχε ηχογραφήσει στη Νέα Υόρκη με το New York Rock and Roll Ensemble με αγγλικούς στίχους. Έπειτα ποιος άλλος, ο Νίκος Γκάτσος έγραψε τους στίχους στα ελληνικά και έτσι κυκλοφόρησε ξανά αυτός ο υπέροχος δίσκος, οι αντικατοπτρισμοί. Νίκος Γκάτσος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 21 χρόνια, ένας σημαντικός της ελληνικής γραμματείας. Κυκλοφόρησε αυτός ο σπουδαίος ποιητής μία και μόνη ποιητική συλλογή που την έγραψε μέσα στην κατοχή, την Αμοργό, και έπειτα αφιέρωσε τον εαυτό του στην δύσκολη τέχνη του να συνθέτει στίχους που προορίζονταν για μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη κυρίως. Λοιπόν, είμαστε εδώ, Τρίτη 12 Μαΐου, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ζεστό μεσημέρι και έχουμε και μια ενδιαφέρουσα ατζέντα της ημέρας, όχι μόνο στα μεγάλα του κόσμου. Ο Τραμπ έχει έτοιμες τις βαλίτσες του, φεύγει για Κίνα, στον Περσικό κόλπο το απόλυτο αδιέξοδο, και εδώ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας, γιατί κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1967 ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια όλης της σύγχρονης δισκογραφίας, Προκολχάρουμ το συγκρότημα. Μια λευκότερη απόχρωση του χλωμού είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Τώρα έχω να πω πολλά, οπότε επειδή είναι η αεροσυλία να μιλήσω πάνω στους Προκολχάρουμ, θα σας επιβάλλω να ακούσετε μια διασκευή αυτού του τραγουδιού από τον Κάρλος Σαντάνα και τον Steve Winwood, αυτόν τον σπουδαίο Βρετανό κιθαρίστα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Το ίδιο τραγούδι, αλλά σε άλλη εκδοχή. Τι έχουμε να συζητήσουμε? Πρώτον, συζήτηση μεγάλη, πρώτο θέμα στην καθημερινή, το χώρο ταξικό του τουρισμού που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα σε ένα δεύτερο κύκλο διαβούλευσης, ρυθμίζει θέματα διάφορα που αφορούν το μεγάλο φαινόμενο και την μεγάλη μάστιγα του υπερτουρισμού που πλήττει μερικές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν μερικές θετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση οποιασδήποτε δόμησης στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, καλό. Δεύτερον, ότι καθιερώνεται ένας γενικός κόφτης για τα Airbnb, προσαρμοσμένος κατά περίσταση. Από εκεί και πέρα πολλές αντιρρήσεις. Πρώτον, η χώρα χωρίζεται σε περιοχές τουριστικά αναπτυγμένες, τουριστικά αναπτυσσόμενες και περιοχές σε πρώιμη ανάπτυξη. Ρυθμίζονται αντίστοιχα τα όρια οικοδόμησης, αλλά υπάρχουν πολλές ενστάσεις, γιατί περιοχές οι οποίες είναι όχι απλώς κορεσμένες αλλά υπερκορεσμένες τουριστικά θεωρούνται αναπτυσσόμενες ή χαμηλής ανάπτυξης και ανοίγει δρόμος οικοδόμησης εκεί. Και υπάρχει βέβαια και η διαμαρτυρία των Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες έχουν ζητήσει να μην επιτρέπεται σε κανένα Κυκλάδο νήσι να γίνονται αυτές οι μεγάλες τουριστικές, κατά παρέκκληση της νομοθεσίας, επενδύσεις που κάνουν τα γιγαντιαία ξενοδοχεία και αποκλείουν ολόκληρες περιοχές και ωραίες παραλίες. Αλλά το νομοσχέδιο της επιτρέπει. Τι άλλο συζητάμε? Ποθενέσχες δημοσιεύτηκε χθες, ως συνήθως, σχήμα και ανέλεγκτα. Προσέξτε τι έγινε, το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Λίγα λεπτά μετά την δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση των Ποθενέσχες, βγήκε ένας αρχηγός πολιτικός και είπε: «Όπα, sorry, ο λογιστής μου ξέχασε να περιλάβει στο Ποθενέσχες μου τις καταθέσεις που έχω σε τράπεζες του εξωτερικού. Το διορθώνω σε λίγο». Συμπέρασμα: κανείς δεν ελέγχει τα Ποθενέσχες πριν δημοσιευτούν. Άρα, τι εξυπηρετεί η δημοσίευση? Να τα δούμε εμείς, να τα τσεκάρουμε μόνοι μας οι πολίτες, και αν βρούμε κάτι που δεν μας αρέσει, να κάνουμε μια ανάρτηση στο Facebook? Περί αυτού πρόκειται. Επίσης, στους πολίτες ανατίθεται το κρίσιμο έργο να ψάξουν να βρουν την παλιά δήλωση που έκανε ο πολιτικός πριν μπει στην πολιτική, να τη συγκρίνουν με την καινούρια για να δουν αν πλούτησε ή φτώχινε στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Τον παλιό καλό καιρό λέγαν «κατεβαίνει κάποιος στην πολιτική», δηλαδή κατεβαίνει από κάπου ψηλότερα στην πολιτική. Και συνήθως η πολιτική του κοστίζει, βγαίνει από αυτήν φτωχότερος. Έτσι λέγανε παλιά. Κύριε, έχουν αλλάξει. Τι άλλο κουβεντιάζουμε? Πράξη δεύτερη, ή εν πάση περιπτώσει πολλωστή, στην κόντρα της Αθήνας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χθες συνεδρία στο Ανώτατο Διοικητικό Σώμα που έχει την ευθύνη, το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την ευθύνη της υπηρεσιακής εξέλιξης των δικαστών. Το επίμαχο θέμα ήταν αν οι τρεις εντεταλμένοι Έλληνες εισαγγελείς, των οποίων η θητεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου είναι αποσπασμένη, είχε ανανεωθεί από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 5 χρόνια, θα εγκριθεί και από το δικό μας όργανο που έχει την ευθύνη για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Βρέθηκε μια υποτίθεση συμβιβαστική λύση να ανανεωθεί η θητεία τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για 5, για 2 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε πρώτον αν θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν το δεχτεί, όλα καλά. Αν δεν τον δεχτεί, θα πρέπει να ξαναγίνει η διαδικασία. Και στην τελευταία ενεσχάτη λύση, όπως είχε πει η κυρία Κόβεση στους Δελφούς, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είχαμε λόγο να τα κάνουμε όλα αυτά? Αναρωτιέμαι, είναι γυνάτη ή κάτι άλλο που εμποδίζει την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο? Δηλαδή, αφού τους ανανέωσε για μια πενταετία τη θητεία το Κολέγιο των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, όχι ένα πρόσωπο, γιατί εμείς να έχουμε αντίρρηση? Δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Χτες είναι 21,1 η Νέα Δημοκρατία από 22,8. Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των σοβαρών εταιριών αυτό δείχνουν. Υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ΑΛΚΟ δίνει και στο ΠΑΣΟΚ καθήλωση 11,3 από 12,2. Κανένα κόμμα από τα υπαρκτά δεν κερδίζει. Και αν θέλετε κάτι που βρήκα πιο ενδιαφέρον, είναι μια ειδική ερώτηση. Το ερώτημα είναι: λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Όχι, λέει το 72%. Ναι, λέει το 24%. Και υπάρχει και επόμενη ερώτηση. Το κράτος δικαίου τι ρόλο θα παίξει? Δηλαδή, η άποψή σας για τα προβλήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τι ρόλο θα παίξει στην ψήφο σας? 48% λένε ότι η ψήφο τους θα επηρεαστεί από θέματα διαφάνειας και κράτους δικαίου. 40% από την οικονομία. Ενδιαφέρον, πρωτοφανές θα έλεγα. Και στο πεδίο των νέων κομμάτων διαβάζω σήμερα στην Οστέντορα, στην Καθημερινή γράφει, ανακάλυψε ένα κανάλι στο YouTube που προωθεί την υποψηφιότητα Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού, με βιντεάκια που έχουν ωραίους τίτλους. Πλαστά τα γκάλοπ, το μπάζωμα τέλειωσε, το σύστημα καταραίει, έρχεται η γυναίκα τιμωρός, και φυσικά υπάρχει και ένα βιντεάκι για τα εμβόλια για τον COVID, διότι αντισυστημικός, αν δεν είσαι και αντιεμβολιαστής, είναι σαν, τι να πω, σουβλάκι χωρίς τηγανιτές πατάτες. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της ημέρας φυσικά ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα χτες στο θέατρο της Ρεματιάς, όπου παραφράζοντας τον Λένιν είπε: τον Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, και προσδιορίσε την ίδρυση του κόμματός τους, του νέου, του πολιτικού σχήματος, για τον μήνα Θερίστη, τον Ιούνιο δηλαδή. Το μόνο που μένει να μάθουμε είναι αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος το κόμμα αυτό. Κώστα Ζαχαριάδη στην τηλεφωνική γραμμή. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Το ερώτημα που κυκλοφορεί γύρω-γύρω είναι, βλέποντας, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας και το ακροατήριό του, γεννιέται το ερώτημα δηλαδή, τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας? Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ένα γύρο και ξαναγύρισε για να ξαναμαζέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του?
1: Όποτε είπα, βρέθηκα χθες εκεί, δεν είδα.
0: Σας είδα.
1: Ναι. Επιτρέπετε, κύριε Τσίπρα. Είδα βεβαίως και πολλοί κόσμο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είδα και άλλους. Και αυτό αποτυπώθηκε καταρχήν στο πάνελ και στους ομιλητές. Και επειδή ξέρετε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει μια σειρά από εργασίες και στο Ινστιτούτο, στο Μανιφέστο, ο κύριος Κακαντάρης, δεν ήταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια, δεν θα έβλεπα αυτή την πρόκληση η οποία αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο, και έτσι την αντιμετωπίζω εγώ, ως μια συζήτηση, ένα άθροισμα του παρελθόντος, αλλά μιας ευκαιρίας και μιας μεγάλης πρόκλησης του μέλλοντος. Και νομίζω ότι η κοινωνία είναι αυτή η οποία θα καθορίσει το αν ένα εγχείρημα μπορεί να πάει καλά ή καλύτερα ή πολύ καλά.
0: Εννοείται, εννοείται, ούτε συζήτηση. Αυτό είναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά
1: από εκεί και πέρα, εγώ δεν εκπροσωπώ τον Αλέξη Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς. Ναι, δεν σας το αναθέτω να τον εκπροσωπήσετε. Απλώς συζητάμε.
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη είναι λάθος, αλλά δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι αυτό είναι μια δεύτερη επανάληψη του δικού μου μας κόμματος στο παρελθόν.
0: Η εκδοχή που ακούω είναι ότι στην πραγματικότητα, επειδή οι προσπάθειες διεύρυνσης ή επανατοποθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ οι προηγούμενες απέτυχαν, γίνεται μια προσπάθεια αυτό να γίνει με αυτή τη μορφή, δηλαδή με τη μορφή ενός νέου σχήματος, το οποίο πιο εύκολα μπορεί να προσελκύσει νέες δυνάμεις. Μπορεί.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο χωριστά ζητήματα και δύο χωριστά κεφάλαια. Το ένα είναι το ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι του 23 είχε μία απαξίωση στην κοινή γνώμη, λόγω και της ηγεσίας εκείνη την περίοδο και λόγω απανωτών διασπάσεων, αλλά και προβλημάτων που ερχόντουσαν από το παρελθόν. Γι' αυτό, παρά την πολύ σοβαρή προσπάθεια που έχει κάνει ο Σοκράτης Φάμελος, και νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπορέσει να ανακάμψει. Η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας την τελευταία χρονική περίοδο είναι μια άλλη προσπάθεια που νομίζω κάποια στιγμή θα το φωνάξετε και το ραδιόφωνο και θα σας τα πει ο ίδιος, γιατί εγώ Δεν μπορώ και δεν θέλω να τον εκπροσωπήσω. Θα ήθελα να μην το μάθω πάρω, θα έρθει με χαρά.
0: Το ερώτημα τώρα είναι, okay, τα του Αλέξη Τσίπρα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν είναι προσωπική υπόθεση, είναι ζήτημα χώρου και παραταξιακής αντίληψης.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι όλοι όσοι συμφωνούμε στην εκτός του ΠΑΣΟΚ προοδευτική αντιπολίτευση, το λέγει ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τις αποφάσεις στο συνεδριό του και είναι απολύτως σεβαστές, ότι πάνε μόνοι τους να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά ή όπως είπε χθες ο κύριος Τσουκαλάς, και να χάσουν με λίγες ψήφους δεν πειράζει, μπορούν να κερδίσουν την επόμενη φορά. Για όμως τους υπόλοιπους υπάρχει ένας στόχος, να υπάρξει ενότητα, να υπάρξει υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτό προφανώς δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη θεία μας. Κατανοούμε απολύτως ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και ο στόχος δεν είναι αυτό που είπε χθες ο κύριος Καλάς για το ΠΑΣΟΚ, να πούμε λίγο δεύτερη για να μπορέσουμε μετά κάποια στιγμή να πούμε πρώτη, αλλά είναι να νικήσουμε. Διότι αν συμφωνούμε όλοι ότι η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα από την ακρίβεια και λόγω της κυβέρνησης, το κράτος δικαίου, που μόνο για την Τράπεζα της Ελλάδας υπάρχουν ανανεώσεις σε τρεις συνεχόμενες εξαετίες θητείες. Άμα είναι άλλοι θεσμοί, δεν έχει ανανεώσεις και ούτω καθεξής. Και τότε πρέπει να βγει ο πολιτικός στόχος της πολιτικής αλλαγής με την πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που σας ρώτησα βασικά έχει το θέμα μου είναι ότι όλοι συζητούν αυτόν τον καιρό ότι έχει βρεθεί για μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δυσάρεστη θέση. Όλοι υποψιαζόμαστε ότι μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνω και εσάς, είσαστε με το ένα πόδι έτοιμοι να δείτε, να μεταφερθείτε στο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, και συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μοιάζει με μεταβατικό σταθμό, δηλαδή με ένα κόμμα που είναι κόμμα και δεν είναι κόμμα, είναι κάτι σαν ένα κόμμα σε μετάβαση για να γίνει κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν το αντιμετωπίζω ιδίως τα μεγάλα ζητήματα στην πολιτική με όρους προσωπικούς. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε όλο τον προοδευτικό χώρο τι θα γίνει. Αυτό που λέει ο κόσμος, κάντε κάτι. Σε αυτά τα πλαίσια είναι σημαντική η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες συζητήσεις, ώστε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο χώρος να είναι ενωμένος, συστηρωμένος και με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να πάει ο χώρος με 16 ψηφοδέλτια. Αυτό θα είναι χρυσή χορηγία στο Μητσοτάκη και θα είναι γελιοποίηση όλων όσων θα επιλέξουν διαφορετικές στρατηγικές. Άρα εδώ ξέρουμε με σαφήνεια το πού θέλουμε να πάμε, δεν έχουμε συμφωνήσει ή δεν ξέρουμε το πώς θα το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα και τον Μάη και τον Ιούνιο να ληφθούν τελικές αποφάσεις, διότι διαβάζετε κι εσείς τον τύπο, τα πρωτοσέλιδα, τις διαρροές, ότι είναι πιθανό και είναι και πρόκληση της αντιπολίτευσης να γίνουν οι εκλογές το συντομότερο δυνατό. Δεν γίνεται να ζητάς εκλογές άμεσα, τώρα, σήμερα, και στο ερώτημα τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις στον τελικό σταθμό τι θα κάνεις, να μην έχεις πλέον διαμορφωμένες απαντήσεις το 100%. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής τοποθέτησης, τοποθετούμαστε με θετικό τρόπο στην ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου. Δεν έχουμε το μέγεθος να επιβάλλουμε τη λύση, να πούμε παιδιά αυτό είναι σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Η επιλογή μας όμως είναι να μην λειτουργήσουμε ανασταλτικά, αλλά να λειτουργήσουμε με θετικό τρόπο σε αυτή την πρόκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαχαριάδη.
1: Εγώ
0: νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε το επόμενο διάστημα ξανά μετά από καιρό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα. Δίπλα στο...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Ανακοίνωση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Γιατί
6: με ειρωνεύεσαι?
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς?
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
9: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

Τρένα, βαπόρια και αεροπλάνα. Το τραγούδι Μπαρτ Μπάρκαρα. Ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα. Γεννημένος σαν σήμερα. Ακούτε Sky και ημερολόγιο. Τώρα που μιλάμε το μεγάλο, ετοιμάζεται και όλος ο κόσμος βέβαια εκεί. Έχει στραμμένα τα βλέμματά του. Είναι το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ή του μήνα. Ξεκινάει σε λίγο το ταξίδι του Πρόεδρου Τραμπ για το Πεκίνο. Θα βρίσκεται αύριο εκεί μέχρι τις 15 του μηνός. Δεν πάει μόνος του. Οι πληροφορίες στον αμερικανικό τύπο λένε ότι θα τον συνοδεύει ο Έλον Μάσκ και ο Τιμ Κουκ της Apple. Πίσω του ο πρόεδρος Τραμπ αφήνει την εκκρεμότητα με το τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο, όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά, όπου οι ελπίδες να έχουν τελειώσει όλα ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μοιάζει να έχουν τελειώσει όλα, έστω και πρόσκαιρα, δεν εκπληρώνονται. Η εκκρεμότητα παραμένει. Η απάντηση των Ιρανών στην επιστολή, στην πρόταση των Αμερικανών, θύμωσε πολύ τον πρόεδρο Τραμπ, τη βρήκε σκουπίδι. Αρνείται καν να τη διαβάσει, δεν τη διάβασε καν ολόκληρη, λέει. Σταμάτησε στα μισά της απάντησης αυτής. Και μια σύσκεψη από αυτές που γίνονται γνωστές ακριβώς για να παίξουν ένα ρόλο μέσω δημοσιότητας, λέει ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εξέτασε ξανά στρατιωτικά σενάρια επιχειρήσεων στο Ιράν. Δεν θα γίνουν πάντως όσο ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο Πεκίνο, φαντάζομαι. Για το ίδιο το ταξίδι στο Πεκίνο, όλα τα βλέμματα, ξαναλέω, είναι εκεί. Το ερώτημα σε πολλές αναλύσεις στον αμερικανικό και το διεθνή τύπο είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ, ακριβώς επειδή είναι στριμωγμένος και λόγω Περσικού επιπλέον και επειδή έχει και εκλογές το Νοέμβριο που όλα δείχνουν ότι δεν πάνε καλά για το κόμμα του, φοβούνται η δική του στην πραγματικότητα μήπως θυσιάσει μακροπρόθεσμα στρατηγικά θέματα προκειμένου να πάρει μερικές γρήγορες νίκες που θα τον βοηθήσουν να πάει καλύτερα, να αλλάξει το κλίμα εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Κατά βάθος, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από το Chatham House λέει ότι μέχρι στιγμής ο Τραμπ έχει κάνει 4 πράγματα που κάνουν την προεδρία του να μοιάζει σαν δώρο με κορδέλα και φιόγκο για την κινέζικη ηγεσία. Πρώτον, κατήργησε τις επιδοτήσεις που την εποχή Biden είχαν θεσμιοθετηθεί για την πράσινη αμερικανική τεχνολογία, για την ανάπτυξη της πράσινης αμερικανικής οικονομίας, και έτσι η Κίνα έγινε πια ευκολότερα ο αναφυσβήτητος ηγέτης στις πράσινες τεχνολογίες στον κόσμο. Το δεύτερο, οι δασμοί που επέβαλε σε χώρες που δεν είχε λόγο να τους επιβάλλει δασμούς, ανάμεσά τους χώρες όπως το Βιετνάμ ή η Ινδία, κάνει τις χώρες αυτές να προσδεθούν στενότερα στο κινέζικο άρμα, δώρο στην κινέζικη ηγεσία. Έπειτα, η αναταραχή στο ΝΑΤΟ, η αμφισβήτηση των δεσμών ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ, ακόμη και η υποχώρηση στο θέμα της Ουκρανίας, η αποδοχή της ρωσικής επιδίωξης στην Ουκρανία, επίσης αδυνατίζει τα αμερικανικά σφαίροντα σε σχέση με τα κινέζικα. Και το τέταρτο στοιχείο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδόν το 1/2 του συνόλου των στρατιωτικών δυνατοτήτων του στρατιωτικού δυναμικού των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή τη στιγμή καθυλωμένο στον Περσικό κόλπο, σε έναν πόλεμο που μοιάζει να μην έχει διέξοδο, ασφαλώς αδυνατίζει τις θέσεις που ο κύριος Τραμπ θα έπρεπε να υπερασπιστεί σύμφωνα με τους δικούς του απέναντι στον Κινέζο ηγέτη σε θέματα, για παράδειγμα, όπως η μοίρα της Ταϊβάν.

0: Ο Steve Winwood κάποτε παιδί θαύμα της βρετανικής μουσικής σκηνής, φίλος και συνεργάτης του Eric Clapton και όλων αυτών των σπουδαίων, Spencer Davis κλπ. Σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 78, δεν είναι πια παιδί θαύμα. Έλεγα για το ταξίδι του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα. Αν έρθουμε λίγο πιο κοντά στα δικά μας, συνεχίζεται η μεγάλη συζήτηση και πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώς κάνει η Τουρκία και τι επιδιώκει. Αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ που ανήγγειλε ότι θα έρθει νόμος στην Εθνοσυνέλευση που θα ορίζει με μονομερή κίνηση τουρκική τις τουρκικές θαλάσσιες ζώνες, Χωρικαίδα, Δεφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, στα όρια των περίφημων χαρτών της γαλάζιας πατρίδας. Η είδηση αναδημοσιεύθηκε από έναν μεγάλο πρακτορείο, το Bloomberg, και συνεπώς έγινε θέμα συζήτησης. Τώρα μαθαίνουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον αρκετά βεβαιωμένο, τις ημέρες που η ελληνική πλευρά έχει εγκαταστήσει πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο λόγω ιρανικής απειλής, η Τουρκία δεν αντέδρασε μεν δημόσια, αλλά έστειλε μια επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στην οποία επανέλαβε τις αξιώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη που τα έχει χειριστεί και τα μελετά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να προηγηθεί. Επίσης να σας θυμίσω, ρίξτε μια ματιά στο nbg.gr ή περάστε από ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ρωτήστε έναν επαγγελματικό σύμβουλο, γιατί τρέχει το πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε έτσι μια ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου, είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Και για όσους αγαπούμε το ποδόσφαιρο, μην το ξεχνάτε, έρχεται ο τελικός του Champions League, αφού προηγουμένως έρθει ο τελικός της Eurovision. Στο Champions League μπορείτε να πάτε, μπορείτε να δείτε αυτόν τον τελικό, μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και ποιος ξέρει, στην κλήρωση μπορεί να είστε εσείς. Αυτός που θα κερδίσει ένα τριήμερο στη Βουδαπέστη, όλα πληρωμένα, συν η ευχαρίστηση να δει τον τελικό του Champions League από το γήπεδο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Spring offers at Άτικα. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άτικα. You at your best.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
10: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check Mat.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι και η Ελλάδα έχει το μερίδιο της ευθύνης με τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό που υπέβαλε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, διότι εκεί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας υποχρέωσε να υποβάλουμε ένα σχέδιο. Το οποίο φυσικά εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε ακραίο. Αλλά η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει έναν εσωτερικό νόμο, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει μια εικόνα των διεκδικήσεών της, τις οποίες δεν προλάβει κανένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο υπόψη. Δεν κατοχυρώνει δηλαδή κανένα δικαίωμα με αυτό που κάνει.
2: Ναι. Εννοείται ότι αν ποτέ αυτή η υπόθεση αχθεί σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, στη Χάγη ας πούμε,
1: ακριβώς,
2: δεν πρόκειται το δικαστήριο της Χάγης να πάρει υπόψη του ότι υπάρχει και ένας νόμος εσωτερικός της Τουρκίας που λέει αυτό.
1: Οπωσδήποτε η Τουρκία θα τον υπερκαλεστεί τον νόμο αυτό.
2: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει καμία βαρύτητα απέναντι στη δικαστική απόφαση αυτός ο νόμος.
2: Ναι.
1: Δεν αποτελεί προηγούμενο δηλαδή το οποίο να κατοχυρώνει δικαιώματα.
2: Ναι.
1: Απλώς σας λέω και πάλι, διεκδικήσεις φανερώνει και τίποτε άλλο.
2: Παρακολουθείτε εξ αποστάσεως τα τουρκικά πράγματα, μοιραία, αφού ασχολείστε με αυτά τα θέματα και τα παρακολουθείτε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Τουρκία λέει μια θεωρία και στο εσωτερικό της Τουρκίας συζητείται έτσι. Έχει αυτή τη στιγμή ένα σωρό μπελάδες στο κεφάλι της. Ένα σωρό κινδύνους ασφαλείας και λόγω του πολέμου στον Περσικό, αλλά και πριν από αυτόν. Έχει τα σύνορά της ανατολικά, νότια και βόρειο ανατολικά κρύβουν πραγματικές απειλές. Τι είναι αυτή η αιμονή να τα βάζει με τη μόνη χώρα με την οποία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο και απειλή, που είναι η Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, τα βάζει με όλες τις χώρες, δεν τα βάζει μόνο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι η προτεραιότητά της, βασικά, μην νομίζετε. Απλώς φυσικά πιστεύει ότι πρέπει να κατοχυρώσει τώρα τα δικαιώματά της και σε περιοχές οι οποίες είναι οι εναπομείνωσες περιοχές οι οποίες δεν έχουν παρουσιάσει πρόβλημα. Αλλά ουδέποτε η Τουρκία δεν θεώρησε το ελληνικό θέμα ως πρωτεύον θέμα.

του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας που απομένει, διότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελπίδα. Όχι για πλήρη ένταξη βεβαίως, αλλά για βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύτιμο μέλος και ως εκ τούτου δεν θα επιχειρήσει ποτέ να κάνει κάτι το οποίο θα υπερβαίνει τα όρια. Θα κάνει αυτού του είδους τις πραστικές ή τις συμβολικές κινήσεις όπως εσωτερικούς νόμους ή θα γαλάζει τις πατρίδες κλπ. Αλλά δεν

είναι ότι είναι ένα τραγούδι που στα ούτε τρία λεπτά της διαρκείας του είναι σαν να συμπυκνώνει ένα μυθιστόρημα ή μια νουβέλα, μια ιστορία.

0: χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο λόγω εγγύησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και με επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχή.

0: ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλοακαρνανίας. Η ελληνική αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει ανακοινώσεις 4 το απόγευμα για την υπόθεση. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ζεστίες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε, μπορεί και να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την αστυνομία. Μιλάμε για μικρές ηλικίες από 24 έως 33 ετών, τόνισε στον Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία αναζητά και άλλα άτομα. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία έως και τις 2 Ιανουίου, προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας, άρα και δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν έως 2 Ιουνίου και δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Εχθές, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπιση των ζωονόσων. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί και τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη. Θα συζητηθεί το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αφθόδους πυρετού. Ο εμβολιασμός των ζώων αντί των σφαγών, καθώς και οι άμεσες αποζημιώσεις, είναι τα κύρια αιτήματα των κτηνοτρόφων του νησιού, οι οποίοι εχθές συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους με συγκέντρωση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και συμβολικό αποκλεισμό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει την συνολική αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Εισάγεται επίσης και η πρόβλεψη για αξιοποίηση επιστροφή σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο που κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Ακούτε Sky όπως κάθε μέρα στις 11 στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια και σήμερα, Τρίτη. Προχωράει και ο Μάιος εμπρός βήμα ταχύ.
0: Τώρα σε λίγο θα μάθουμε, του Μαΐου σιγά σιγά.
1: Σε λίγο θα μάθουμε όλες τις εποχές καλύτερα. Αλλά στη συνέχεια.
0: Εννοείς ή υπονοείς το θέρος, το οποίο, τον θερισμό μάλλον, στον οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας εχθές στην εκδήλωση που έκανε σε κάποιο θεατράκι στο Χαλάνδρη.
1: Είδες πολλούς αγροτοκαλλιεργητές εκεί να τον παρακολουθούν.
0: Δεν γνωρίζω τη σύσταση του κοινού του κύριου Τσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα μάθουμε όμως αυτά, γιατί
1: να
0: τα έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους στη συνέχεια που θα μας μιλήσουν και για αυτά. Αλλά δεν με άφησες να συστηθούμε συνολικά
1: απέναντί μας
0: μετά από καιρό, Νότης Παπαγιαννάκος. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, αλλά είναι απέναντί μας και χαιρόμαστε που είμαστε μαζί σήμερα. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραϊτής. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210-48-00 170 έως 174. Έχουμε μάλλον, Δημήτρη, σε πλήρη εξέλιξη όλα τα πολιτικά μέτωπα.
1: Εσύ
0: είναι όλα ανοιχτά.
1: Να πας μέσα. Εγώ είμαι παλαιός και επειδή νομίζω οι ακροατές καταλαβαίνουν ότι έχω και μια διαδρομή, δεν την έκρυψα ποτέ, αλλά δεν είμαι στενοκέφαλος, υποθέτω. Έχουμε την υδρόγειο, μας απασχολεί όλους. Εδώ είδαμε τον πλανητάρχη, κάλεσε τους στρατηγούς. Τι να σκαρώνει άραγε. Κάθε μέρα σκαρώνει κάτι διαφορετικό. Μας είχε πείσει, έχουμε καταλάβει ότι θέλει σώνει και καλά την εκεχηρία. Με κάθε τρόπο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν του τη δίνουνε και δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και όπως θέλει. Φώναξε τους στρατηγούς. Τι να θέλει εδώ, δεν έχουμε μάθει ακόμα, θα το ψάξουμε μέχρι αύριο. Πάντως το πετρέλαιο έχει πάνω από 105, παίζει μέχρι και μετά 110, ξαναπάει στα 105.
0: Είμαστε
1: εγώ διάβασα
0: χθες
1: για να καταλάβεις, οι φίλοι μας, επειδή είναι και σύμμαχοί μας, το λέω και για την Ελλάδα και για το φίλο μας τον Τραμπ, η Σαούντι Αράμκο λέει μέσα στους πρώτους τρεις μήνες φέτος κατάφερε και έβγαλε τα μεγαλύτερα κέρδη που έχει βγάλει ποτέ σε ένα τρίμηνο, τα οποία ξεπερνάνε περίπου τα 40, αν τα λένε σωστά, τα Bloomberg και τα διάφορα, δις. Άρα λοιπόν η Σαούντι Αράμκο, παρά τα άλλα τα προβλήματα, καλά πάει. Γιατί θυμίζω,
0: και όχι μόνο
1: είναι και κρατική. Δηλαδή, της οικογένειας,
0: μην μπερδευόμαστε. Η Αράμκο και οι εταιρείες δίληψης του Ιράν και κυρίως οι εταιρείες οι ρωσικές, οι οποίες τελικά βρήκαν τρόπο, παρά τις κυρώσεις που είχαν μέχρι σήμερα για την εισβολή στην Ουκρανία, βρήκαν τρόπο λοιπόν να χρηματοδοτήσουν αυτόν τον πόλεμο, αυτή την εισβολή στην Ουκρανία, και
1: μαζεύουν,
0: βρήκαν τρόπο μέσα από τις πολεμικές επιχειρήσεις του Προέδρου Τραμπ στον κόλπο. Σε κάθε περίπτωση είναι ημέρες κρίσιμες, υπό την έννοια ότι και η επίσκεψη στην Κίνα, αλλά και οι συνολικές αποφάσεις που θα πάρει ο κύριος Τραμπ για τον κόλπο, θα δώσουν ένα στίγμα το πού πάμε για το επόμενο διάστημα, αν θα κάνουμε ανέφελο καλοκαίρι ή θα ανησυχούμε.
1: Γνωστοί αρθρογράφοι στην Αμερική και μάλιστα συντηρητικών κύκλων και οι ίδιοι που δεν έχουν κρύψει τις προτιμήσεις τους λέγανε ότι σκέφτηκε σοβαρά ο Τραμπ να ακυρώσει το ταξίδι στο Πεκίνο γιατί θεωρεί ότι δεν βοηθήσανε. Αλλά τελικά επικράτησαν σοβαρότερες σκέψεις και σωστά, διότι θα ήταν η δεύτερη αναβολή μετά το Μάρτιο που την είχε πάει πιο πίσω για το Πεκίνο και φυσικά από την άλλη πλευρά μαθαίνουμε και τα γράφουν και δυτικά έντυπα και ιστοσελίδες και το BBC κλπ. Ότι η υποδοχή λέει που το ετοιμάζει ο Κινέζος αυτοκράτορας, για να συνεννοούμαστε, μην ξεχνιόμαστε κιόλα. Εντάξει, αναπτύσσεται η Κίνα, τρέχει βασικός ανταγωνιστής της Αμερικής, ιδιαίτερα του κυρίου Τραμπ.
0: Και
1: αλλά αυτοκράτορα έχει. Αυτοκράτορα έχει. Ο κύριος Σι Τζιπίνγκ έχει κάνει εσαΐ θητείες, για όποιον δεν τα θυμάται να τα θυμίσουμε.
0: Έχει, κομμουνισμό έχει βασικά.
1: Από ετικέτες πάμε κομμουνισμό καλά και στην Κίνα και στην Κίνα και στην Αμερική.
0: Κάποτε να πούμε ότι είχε θαυμαστές το κινέζικο καθεστώς και στην Ελλάδα και είχε και διασπάσεις του ατόμου. Δηλαδή διασπάζονταν οι διάφορες τάσεις του ΚΚΕ.
1: Έχει ακόμα πολλές ομάδες. Έλεγε ένα ωραίο Μακαρίτης ο Χάρη Κλίν. Αν θυμάσαι, μουλουμού, αυτά λοιπόν. Να μην νομίζω ότι το αποφεύγω.
0: Κάποτε είχαν, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα αυτά, γιατί τα έχεις μελετήσει.
1: Τα έχω περπατήσει κιόλας.
0: Τα έχεις περπατήσει. Ότι κάποτε είχαν ενωθεί το μουλού με το κουκουέ μουλού.
1: Και έχουν περάσει διάφορα.
0: Αλλά τελικά
1: φεγγάρια
0: ξαναδιασπάστηκαν από ό,τι είδα.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή με πας λαού-λαού εκεί, εσύ προς το εσωτερικό μέτωπο, λοιπόν, εγώ θα παραμείνω στο διεθνές και λέω το εξής. Εδώ έχουμε και το άλλο θέμα, ότι ο αυτοκράτορας λοιπόν ο Κινέζος, από ό,τι λέγεται, δεν θα του κάνει την υποδοχή που του είχε κάνει στην προηγούμενη θητεία. Mm-hmm. Ακριβώς για να σηματοδοτήσει ότι τώρα είναι παραπάνω
0: να
1: από
0: πούμε,
1: ίσο ύψης.
0: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τα πολιτικά. Εννοώ τις πολιτικές σχέσεις, διαφορές των δύο υπερδυνάμεων. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Κινέζοι είναι ένας αρχαίος λαός, ένας περήφανος λαός. Τεράστιος πολιτισμός. Έχουν μεγάλη αγάπη για τον ελληνικό πολιτισμό. Τον σέβονται, θεωρούν ότι και ο ελληνικός και ο κινέζικος πολιτισμός είναι οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί. Όταν έρχεται ένας ξένος ηγέτης στην Κίνα, τον περιβάλλουν με πολύ υψηλές τιμές. Νομίζω ότι αν ο Τραμπ έχει και αυτή την φορά αντίστοιχες τιμές με αυτές που είχε στο παρελθόν, γιατί βάζεις τις αμφιβολίες στο τραπέζι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα του αρέσει, δεν θα τις έχει δει πουθενά αλλού στον κόσμο και ειδικά από τους Κινέζους που θεωρεί ότι είναι η μεγάλη του αντίπαλη. Όμως ας αφήσουμε την Κίνα και πάμε στα δικά μας. Εχθές, μεταξύ άλλων, είχαμε και την ομιλία του κυρίου Τσίπρα στο Χαλάνδρη και το βάζω ως πρώτο θέμα γιατί από
1: καιρό
0: σε
1: καιρό. Σοβαρό πολιτικό γεγονός.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Πολύ κόσμο. Είχε και πολύ κόσμο.
0: Είναι πολύ σοβαρό.
1: Οι πληροφορίες μου εγώ δεν μπόρεσα να περάσω, αλλά έμαθα ότι είχε πολύ κόσμο.
0: Τώρα βέβαια η έννοια του πολύ κόσμου είναι σχετική με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας τα παλιά χρόνια, τα χρόνια του 2012 μέχρι το 2015-2019 ως αρχηγός της αντιπολίτευσης και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ή πρωθυπουργός του παρελθόν μάζευε χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα, στο Ινωμόνια. Όπως αντίστοιχα δεν το προσωποποιώ στον κύριο Τσίπρα, αντίστοιχα και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Το να μαζέψεις 2-3 χιλιάδες ανθρώπους σε ένα θέατρο, εντάξει μπορεί να είναι σημαντικό πολιτικό γεγονός, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αλλάζει την ροή των πολιτικών πραγμάτων. Έχουμε όμως στην γραμμή μας και θα φιλοξενήσουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος εχθές ήταν στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα.
1: Γνωστός εργατολόγος.
0: Ο κύριος Τεμπονέρας είναι
1: πάντα στέλεχος της αριστεράς.
0: Εργατολόγος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μέχρι σήμερα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν αυτή η ιδιότητα είναι αντίθετη με την ιδιότητα του στελέχους του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα ή συμπληρωματική ή παράλληλη. Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Σας καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο.
0: Παρακαλώ.
2: Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχω παρατηθεί από το οργανωτικό σκέλος του ΣΥΡΙΖΑ και από την Κεντρική Επιτροπή και από την Πολιτική Γραμματεία, δηλώνοντας ρητά ότι παραμένω δεσμευμένος στο αξιακό και ιδεολογικό πλαίσιο, όπως αυτό αποτυπώθηκε με καθαρό τρόπο κατά την περίοδο της ετατούς διακυβέρνησης 2015-2019. Άρα παραμένω απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, όπως πολύ σωστά είπατε, και προσπαθώ με διάφορες παρεμβάσεις, όχι τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια, να συμβάλλω στην προσπάθεια να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών, με συζήτηση από μηδενική βάση, με στόχο να υπάρξει μια νέα εποχή για την κυβερνώση αριστερά.
0: Δεν μπορώ να σας παρακαλώ.
2: Την προσπάθεια αυτή λοιπόν βεβαίως συμπορευόμαστε και συντασσόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θεωρώ ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία είναι αντιπαραθετική του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, με βάση την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, του DNA του ΣΥΡΙΖΑ, το γεγονός ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ένας τέτοιος τόπος συνάντησης των ευρύτερων δυνάμεων της αριστεράς, του δημοκρατικού σοσιαλισμού κ.ο.κ. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν θεωρώ και πρέπει, νομίζω, να συμβάλλει ο χώρος απελευθερώνοντας μια πολιτική συζήτηση γόνιμη όχι για το παρελθόν αλλά για το μέλλον, προκειμένου να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.
0: Καλύψατε την ερώτησή μου, οπότε Δημήτρη.
1: Ωραία, εγώ θα το πάω λίγο σε πιο αριστερή περιοχή το ερώτημά μου, επειδή έχετε και τη διαδρομή που έχετε και έχετε δώσει και αγώνες. Αυτά οφείλω να τα αναγνωρίσω. Απλά για τους ακροατές μας και για τον κόσμο που παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις, η ερώτηση είναι η εξής. Η αριστερά μας είχε συνηθίσει πολλές δεκαετίες να βλέπει τη συλλογικότητα και μέσα από τη συλλογικότητα να βλέπει και τις ηγεσίες και τις ηγητικές φυσιογνωμίες. Σε αυτή τη φάση ζούμε κάτι διαφορετικό, βλέπουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο για πολλούς προκαλεί ερωτήματα τουλάχιστον αν έχει σφοδρότερες αντιθέσεις. Εσείς έχετε εκφραστεί, πολιτικά το εξηγήσατε, λέω το εξής τώρα. Εδώ έχουμε την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός πολιτικού κόμματος από τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα, δηλαδή ένα πρόσωπο παρότι είναι και πρώην πρωθυπουργός και τα λοιπά. Γιατί δεν προτιμήθηκε μια άλλη διαδικασία, να θυμίσω λίγο την ιστορία του Μιτεράν, να το πούμε έτσι, στη Γαλλία σε όσους μας ακούνε, εσείς τα γνωρίζετε, που είχε κάνει ένα είδος ας το πούμε μεγάλης γαλλικής σύναξης όλων των ρευμάτων και ανέλαβε να ηγηθεί και να διεκδικήσει την προεδρία. Εδώ έχουμε μια κατασκευή ενός προσώπου που βεβαίως έχει λαϊκό αίρισμα και έχει και τη διαδρομή με τα καλά του και τα κακά του.
2: Να απαντήσω λοιπόν επίσης με καθαρό τρόπο. Θα σας θυμίσω πριν από περίπου 2,5 χρόνια, Φεβρουάριο 2024, είχαμε κάνει μια μεγάλη εκδήλωση στο θέατρο Α τότε, μαζί με την Εύθυνα Αυτιόγλου ως εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς και το Μανώλη Τοξτοδηλάκη ως εκπρόσωπο του
0: Πασόκ. Είχατε ακούσει πολλά τότε, θυμάμαι.
1: Είχατε ακούσει πολλά και τώρα για τους ακροατές μας, μόνο να θυμίσω ότι ξαφνικά μπήκε μέσα περίπου έτσι, εισέβαλε θα έλεγα με εισαγωγικά, ο τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης.
0: Α, είχες βάλει βέβαια στην εκδήλωση.
2: Το σημαντικό όμως ποιο ήταν, ότι τότε ήδη διερευνούσαμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια εκλογική και πολιτική συμπόρευση των ευρύτερων δυνάμεων του χώρου. Γιατί το θυμίζω αυτό, διότι αρκετοί από εμάς με αυτό τρόπο, με πολιτικές πρωτοβουλίες, τη σύνθεση, την προσπαθήσαμε και την επιδιώξαμε σε σημείο που πράγματι, σωστά επισημάνατε, τα ακούσαμε από διάφορες γραφειοκρατίες όλων των επιμέρους κομμάτων. Πήραμε επίσης άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες αμέσως μετά τις ευρωεκλογές και καλέσαμε να υπάρξει μια προγραμματική συμφωνία προκειμένου ο χώρος να οδηγηθεί σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους που αφορούν το παρόν και το παρελθόν, οι πολιτικές ηγεσίες δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα αυτό.
0: Να σας αναγνωρίσω.
2: Μισό λεπτάκι. Ναι. Ποια είναι τα δεδομένα σήμερα? Το Πασόκ έχει πάρει μια απόφαση συνεδριακή που μιλάει για αυτόνομη πορεία. Η Νέα Αριστερά κοιτάει προς την ανασυγκρότηση της ριζοσπαστικής αριστεράς. Άρα έχουν υψωθεί τείχη κομματικής περιχαράκωσης που δεν δίνουν καμία πια δυνατότητα προκειμένου να υπάρξει σύνθεση. Άρα, αν η σύνθεση αποτυγχάνει, επαναλαμβάνω για λόγους που αφορούν κυρίως όχι τη βάση, η κοινωνία το ζητούσε και μάλιστα το ζητούσε επιτακτικά, αλλά κυρίως τις ηγεσίες των κομμάτων, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Εκτός κι αν θέλουμε να καταλήξουμε στο πρωτοφανές, να έχουμε μια ανανέωση της λαϊκής εντολής για την δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη για 12 χρόνια επιπλέον, δηλαδή για ακόμα μια τετραετία.
1: Εγώ να θυμίσω, επειδή καλά κάνετε και θυμήσατε τότε με το θέατρο, είχα περάσει εγώ μια βόλτα από εκεί ως δημοσιογράφος, λέω το εξής. Ήταν σωστή πρωτοβουλία και προβληματισμός και κόντρα σε ένα είδος, ας το πούμε, καθεστωτισμού και στην περιοχή του ΣΥΡΙΖΑ και αλλού. Δεν το θέλω να το πω διαφορετικά, αλλά ήταν εκεί και ο κύριος Χριστοδουλάκης, υπενθυμίζω το Πασόκ. Άρα άνοιγε μια βεντάλια πιο σοβαρή στα πλαίσια του ερωτήματος που σας έθεσα προηγουμένως. Τώρα, όπως είπατε κι εσείς, έχουν υψωθεί περιφράξεις. Αλλά και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας με μια έννοια περιφράξεις δεν έχει, όταν λέει εγώ είμαι και όποιος θέλει ο πίσω μου ελθύν.
2: Κύριε Στούμπο, ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και 3 χρόνια έκανε στην άκρη, έδωσε τη δυνατότητα στην προοδευτική αντιπολίτευση να συνεννοηθεί, να πάρει πρωτοβουλίες, να υπάρξει ένα εκλογικό μέτωπο το οποίο πράγματι θα μπορούσε να δώσει λύση. Αλλά βρισκόμαστε παραμονές ενδεχομένως ή λίγους μήνες πριν, εν πάση περιπτώσει, τις εθνικές εκλογές και βρισκόμαστε σε χειρότερο σημείο δημοσκοπικά από εκείνο στο οποίο βρισκόμασταν το 2023. Δηλαδή, δημοσκοπικά το δεύτερο κόμμα με το ζόρι φτάνει το 13-14%. Θυμίζω το 17,8% που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2023. Άρα, υπό την έννοια αυτή, εντοπίζεται ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Αν η σύνθεση λοιπόν δεν προχωράει, αν τα κόμματα αντικειμενικά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να κάτσουν στο τραπέζι της συζήτησης και αν εντοπίζουν όλοι ότι όχι απλά δεν υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά ότι χρειάζεται μια νέα εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, διότι τα υπόλοιπα κόμματα αδυνατούν. Στις δημοσκοπήσεις θυμίζω ότι απαντούν ότι σε ένα ποσοστό 70% εκφράζουν τις αγωνίες από τα υφιστάμενα κόμματα.
1: Έχουμε πολλές αμαρτίες πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος στη χώρα και αρχηγικών δεδομένων, δυστυχώς.
0: Και
1: αυτά
0: μη
1: να
0: δημοκρατικών κομμάτων, επίσης θα έλεγα εγώ.
2: Θα πω το εξής, για να απαντήσω στο ερώτημα. Ξέρετε, ακούω την κριτική περί προσωποκεντρικών σχημάτων ή αρχηγοκεντρικού μοντέλου. Πρέπει να σας πω όμως ότι και παλαιότερα τα πράγματα δεν ήταν πολύ διαφορετικά αφενός. Βεβαίως στην ΕΤΕΡΑ υπήρχε πάντα η συλλογικότητα, όμως η συλλογικότητα ή ο πλουραλισμός ενδεχομένως και να εργαλειοποιείται προς διάφορες κατευθύνσεις σε παρελθόντα χρόνο. Έχουμε δηλαδή και γνωστές παθογένειες. Κατά την άποψή μου χρειάζεται μια ισορροπία. Πράγματι συμφωνώ ότι το υποκείμενο πρέπει να είναι συλλογικό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, δεν θεωρώ και εκτιμώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι μια one-man show κατάσταση, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση.
0: Πάντως, ο ίδιος βάζει αυτό το πλαίσιο και αυτό το όριο, διότι σας θυμίζω και την εκδήλωση την πρώτη που έκανε με τους εξώστες. Σας θυμίζω τις διαρροές που κάνει για τα προβεβλημένα και μη προβεβλημένα στελέχη. Νομίζω ότι ο ίδιος βάζει αυτά τα όρια. Και επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, για το εξής. Εγώ αντιλαμβάνομαι την δικιά σας δικαίωση, αν το δούμε έτσι, για την εκδήλωση τότε στο θέατρο που είχε γίνει με τη συμμετοχή ανθρώπων από διαφόρους χώρους της κεντροαριστεράς. Δεν θα έπρεπε, προκειμένου να συνυπάρξετε, για παράδειγμα, σε μια κοινή στρατηγική με το ΠΑΣΟΚ, να δοθούν κατέρωθεν εξηγήσεις? Εσείς είστε πάντα ένας πολύ ευπρεπής άνθρωπος, αλλά υπήρξαν στο παρελθόν πολύ έντονες διαμάχες, έντονες κατηγορίες. Μιλούσατε ως ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο του 12-15 και αργότερα για γερμανοτσολιάδες, στελέχη τους παραπέμφθηκαν στην δικαιοσύνη για την ιστορία της Νοβάρτης. Νομίζω δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια βαθιά αυτοκριτική, προκειμένου να υπάρξει και κάθαρση στις μεταξύ σας σχέσεις και από τις δύο πλευρές, προφανώς.
2: Αναρωτιέμαι πού τελειώνει και πού αρχίζει η συζήτηση αυτή, αν θα πρέπει να φτάσουμε στο 2010, αν θα πρέπει να φτάσουμε στο ειδικό δικαστήριο της δεκαετίας του 90 και ούτω καθεξής. Ξέρετε, αυτή η συζήτηση, ακριβώς γι' αυτό μίλησα, για μια τομή με το παρελθόν και όχι μια συνέχεια, δεν έχει τέλος αν την ξεκινήσουμε. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν υπάρξει αιτία διαφωνίας σε επίπεδο στελεχών ή σε επίπεδο ηγεσιών τα προηγούμενα χρόνια. Όμως η κοινωνία δεν νομίζω ότι ασχολείται ιδιαίτερα με αυτά. Θα έλεγα ότι περισσότερο ψάχνει να βρει εναγωνίως λύσεις που έχουν να κάνουν με τα αντικειμενικά προβλήματα. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, χρειάζεται πράγματι τομή. Τομή σημαίνει πολλά πράγματα από την αρχή, επικαιροποιημένος προγραμματικός λόγος, πολιτική ανανέωση, ναι, σε επίπεδο προσώπων, όχι ηλικιακή. Πολιτική ανανέωση προκειμένου να υπάρξουν φρέσκες ιδέες, νέες προτάσεις. Έχει αλλάξει ο κόσμος, δεν είναι δυνατόν να μην αλλάζουν και οι άνθρωποι. Και υπό την έννοια αυτή να αποδείξουμε και ως αριστερά ότι δεν είμαστε βιδωμένοι, εν πάση περιπτώσει, σε μια καρέκλα και ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το συλλογικό καλό. Άρα, υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι υπάρχει θεσκάλια για μια τέτοια πρόταση. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον γνωρίζουμε, και αυτό δεν είναι κακό κατά την άποψή μου. Έχουμε τα παθήματα και τα λάθη του παρελθόντος, έχουμε κυβερνητική εμπειρία πια. Ξέρουμε το συσχετισμό δύναμης, ξέρουμε τις ρογμές του συστήματος. Πάνω εκεί θα πρέπει να πατήσουμε, προκειμένου να οικοδομήσουμε μια νέα προσπάθεια. Και για να κλείσω με αυτό, δεν απορρίπτουμε την ενότητα. Μιλάμε όμως για μια νέα ενότητα, η οποία πράγματι μπορεί να συνιστά αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ένα νέο τόπο συνάντησης. Όσοι πολλές φορές διεκδικούν συμπράξεις και συμμαχίες, πολλές φορές κινούνται με μια λογική πολιτικής αναπαραγωγής. Αυτό το έχει απορρίψει η κοινωνία, κατά την άποψή μου. Άρα εδώ χρειάζεται να δούμε καινούργια πράγματα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Καλή
1: είναι
0: επιτυχία
1: θα τα ξαναπούμε.
0: Στο εγχείρημα αυτό. Εγώ, πριν πάμε σε ειδήσεις, να ενημερώσω για τη μεγάλη στιγμή που πλησιάζει. Μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και πες στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 26 στις 12 παρά 1 λεπτό και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας e-bill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι, με υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Είδα. Πάμε σε ειδήσεις.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44414 και 48444.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σήμερα το πρωί εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν στην Πολυτεχνική Σχολή, τη Νομική Σχολή και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Υπάρχουν αναφορές για 6 ελαφρά τραυματίες. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τιθωρέα Φιότιδας. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Την αρχική προθεσμία ως τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών για τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση 2 ανδρών στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στο Λιτόχωρο Πιερίας. 24-ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρια. Και μαζί με UFO, αλλά θα τα πιάσουμε άλλη ώρα τα UFO.
0: Ναι, τα UFO είναι, αναφέρεσαι φαντάζομαι, στις ανακοινώσεις της NASA.
1: Επίσημες ανακοινώσεις.
0: Επίσημες ανακοινώσεις που έδωσε
1: κράτησε μια υπόσχεση.
0: Διάφορα αρχεία.
1: Ο φίλος μου ο Τραμπ κράτησε μια υπόσχεση.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Όχι για τους φακέλους του Epstein, που ακόμα λείπουν
0: εδώ,
1: Αμερική.
0: Αυτό ήθελα να σου
1: Εντάξει.
0: πω. Να σου πω όμως το εξής, στην αρχή της επικοινωνίας, όταν θες να μην δώσεις ένα συγκεκριμένο στίγμα, φορτώνεις τον κόσμο με αρχεία και του λες ψάξε, βρες και τα λοιπά, χωρίς να τα εξηγείς.
1: Τώρα ξέρουμε.
0: Έτσι έγινε και στα αρχεία του Epstein, έτσι γίνεται και στα αρχεία με τα UFO, τα οποία αφορούν και όλο τον κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι σημαντικότερο.
1: Θα επανέλθουμε στο
0: θέμα.
1: Δεν
0: είναι σημαντικό.
1: Απλά να θυμίσουμε
0: θα επανέλθουμε οπωσδήποτε
1: στους
0: και
1: μας,
0: με ειδικούς.
1: Γιατί τα βγάλαν τώρα αυτά. Με εντολή Τραμπ.
0: Προφανώς, για να πάνε την κουβέντα αλλού.
1: Αλλού. Α, μπράβο.
0: Εγώ πριν πάμε και τη δική μας κουβέντα αλλού, στα πολιτικά, να σας ενημερώσω για το Fortimel. Τα Fortimel, που είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος και συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Δημήτρη, πέραν του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα που κινούνται στους ίδιους έτσι, ρυθμούς αυτή την εβδομάδα και αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Έχει δρόμο ακόμα, έχει δρόμο.
0: Νομίζω ότι επηρεάζεται κυρίως το τοπίο σε ό,τι αφορά την κέντρο αριστερά και δεν μπορεί από αυτό το τοπίο να μένει πίσω, να μένει εκτός και το Πασόκ. Το Πασόκ βεβαίως έχει αναπτύξει τη δικιά του περπατησιά πολιτικά. Έχει τον αυτόνομο πολιτικό του λόγο που είναι αντιπαραθετικός με την κυβέρνηση και συγκρουσιακός σε πολλά επίπεδα και θέλουμε την άποψη των στελεχών του Πασόκ, αν και πόσο επηρεάζεται από τις ανακοινώσεις του κ. Τσίπρα, αλλά και από το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον, με το, για το οποίο θα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Να τον καλημερίσουμε. Αλλά πριν συζητήσουμε γι' αυτό, εγώ θα ήθελα να μας πει για τα σημαντικά, τα σπουδαία και τα μεγάλα. Είναι στη Ρώμη, είναι στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, είναι σε μια συγκυρία που είναι πολύ δύσκολη για την πατρίδα μας αλλά και για τον κόσμο ευρύτερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην γραμμή μας. Καλημέρα κύριε Κατρίνη.
2: Καλημέρα κύριε Μουρούτη, καλημέρα κύριε Στούμπο. Να συμπληρώσω ότι είναι μια συγκυρία δύσκολη για τη συμμαχία την ίδια, mm-hmm. η οποία πολλές φορές ψάχνει να δει αν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια και την άμυνα στα κράτη-μέλη της συμμαχίας, ιδιαίτερα όταν εντός του ΝΑΤΟ αναπτύσσονται αναθεωρητικές δυνάμεις και τάσεις και δεν είναι μόνο οι επιλογές και η στρατηγική του Προέδρου Τραμπ που νομίζω ότι έχει επαναπροδιορίσει τελείως το παγκόσμιο status quo και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά είναι και αυτό που εμείς βιώνουμε με τη γειτονική χώρα την Τουρκία, που είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και είναι μέλος της συμμαχίας και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουμε σχέσεις σεβασμού και κατανόησης. Κάθε φορά και λίγο γινόμαστε δέκτες προκλητικών και αναθεωρητικών προθέσεων και δηλώσεων. Αυτά λοιπόν συζητάμε τώρα εδώ σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής και βεβαίως και το ζήτημα της Ουκρανίας που για το ΝΑΤΟ παραμένει μείζονα σημασίας.
0: Για το ΝΑΤΟ παραμένει. Δεν ξέρω αν παραμένει για το σύνολο των δυνάμεων εντός του ΝΑΤΟ.
2: Ξέρετε, το ΝΑΤΟ έχει και βαλτικές χώρες και χώρες που αισθάνονται πιο κοντά την απειλή της Ρωσίας. Και θέλω να καταλάβετε και για να μην σας καταχαστώ τον χρόνο σας, ότι όταν εμείς εγείρουμε το ζήτημα το υπαρκτό με την Τουρκία, κάποιες χώρες που είναι μακριά από την περιοχή θεωρούν ότι αυτό θα έπρεπε να λυθεί με διμερή, ας πούμε, διαδικασία. Οπότε ξέρετε. Προσπαθούμε όλο αυτό να το βάλουμε σε μια φόρμα συζήτησης και πάντα βάζουμε τη θέση της χώρας, γιατί εδώ είμαστε όλοι με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, ανεξαρτήτως του σε ποιο κόμμα ανήκουμε, να επιθυμίζουμε τις ελληνικές θέσεις και να επιθυμίζουμε τη στάση της χώρας μας και βεβαίως να αναδεικνύουμε και την στάση την απαράδεκτη κατά τη δική μας άποψη της τουρκικής πλευράς.
0: Υπάρχει κάτι καινούργιο από την πλευρά της Τουρκίας πέραν των δημοσιευμάτων για την νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας που είναι από μόνη της μια τεράστια πρόκληση?
2: Αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης εδώ στην κοινωνική συνέλευση του ΝΑΤΟ, αλλά είναι σοβαρό θέμα. Και νομίζω ότι και το ΠΑΣΟΚ, όπως και εσείς έχετε αντιληφθεί, έβγαλε χθες σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η δημόσια τοποθέτηση, αυτή η προκλητική ρητορική από τη γειτονική χώρα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να μην έχει βγάλει μια απάντηση και να μην έχει, νομίζω, θέση πρώτων ευθυνών ή να έχει βάλει στη θέση του την Τουρκία, η οποία όχι μόνο φαίνεται ότι δεν σέβεται την περιβόητη, θυμάστε, διακήρυξη των Αθηνών και τα έρημα νερά και όλα αυτά τα οποία κάποιοι προσπάθησαν να μας πείσουν επιμελώς τα προηγούμενα χρόνια, αλλά βλέπετε ότι καταρρύπτονται εν μία νυχτή. Εδώ όμως πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη στεναρή αντίδραση και θα πρέπει, κύριε Μουρτή, κύριε Στούμπο.
0: Εγώ επιτρέψτε μου να έχω μία διαφωνία σε αυτό.
2: Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μια χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλείται άμεσα ή έμεσα από αναθεωρητικές, όχι ρητορικού χαρακτήρα, πρακτικού, νομοθετικού χαρακτήρα. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η απόφαση του Εθνοσυνέλευσης βάλει ευθέως κατά χώρας που είναι σύνορο της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα, αλλά για να απαντηθούν από την Ευρώπη πρέπει να τεθούν από την ελληνική πλευρά. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα και εδώ είναι και μια σοβαρή ένσταση και διαφωνία σε σχέση με τις τάσεις και τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Εμένα η μόνη μου ένσταση σε αυτό είναι προφανές ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ενιαία φωνή και ενιαία και πολύ σοβαρή απάντηση είναι ότι προς το παρόν είναι σε επίπεδο φημών και δημοσιευμάτων, δηλαδή το όποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα έπρεπε να αντιδράσει όταν αυτό πάρει κάποια πιο ουσιαστική πολιτική ή νομική μορφή. Δεν νομίζω ότι θεσμικά θα έπρεπε να αντιδρούμε σε δημοσιεύματα.
2: Κύριε Μωρούτη, θέλω να γυρίσω τον χρόνο πίσω και να σας πάω τον Οκτώβριο του 2019, όταν υπήρχαν φήμες και δημοσιεύματα για το επικείμενο τότε του πολιτικό μνημόνιο, το οποίο ανακοινώθηκε και μετά υπήρχε αντίδραση ελληνικής πλευράς. Καλό είναι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας να λειτουργούμε προληπτικά και αποτελεσματικά και όχι να βγάζουμε ανακοινώσεις μετεπελεσμένα.
0: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η πίεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στα αυτά τα θέματα είναι πάντα πολύ χρήσιμη και για την κυβέρνηση σε εθνικούς όρους.
2: Πάντα με πατριωτικό και εθνικό πρόσημο. Πατριωτικό κυρίως, κύριε Μουρούτη, και εθνικό βεβαίως, γιατί το λέω ότι για μας πάντα. Πάνω και πέρα από όλα είναι πατρίδα.
0: Εγώ να σας κάνω άλλη μια ερώτηση πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη, γιατί το διεκδικεί. Αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το ντρόουν το οποίο ανακαλύφθηκε στην Λευκάδα, γιατί εκεί είναι βέβαιο ότι συζητάτε αντίστοιχα ζητήματα και η Ουκρανία ουσιαστικά τροφοδοτείται εντός εισαγωγικών από την.
2: Να χαλαρώσω για το κλίμα. Ένας φίλος μου χτες με πήρε και μου είπε, αν έχω κάποια άκρη στο Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει διαβατήριο για να πάει στη Λευκάδα, γιατί μάθαμε ότι η Λευκάδα και η Βασιλική είναι εκτός των χωρικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας. Αλλά νομίζω, κοιτάξτε, για να το σοβαρέψουμε λίγο, είναι αδιανόητο. Τέσσερις μέρες μετά την δημοσιοποίηση από μέσα μαζικής ενημέρωσης της ανακάλυψης ενός ντρόν, τυχαία, τονίζω τις λέξεις μία-μία, τυχαία ανακάλυψη θαλάσσιου ντρόν από ανυποψίαστους ψαράδες εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Έχουν περάσει τέσσερις ημέρες. Το θέμα έχει παίξει παντού, πρωτοσέλιδο, πρώτο θέμα. Έχει παίξει στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε, ότι έχει πάει και στο εξωτερικό. Και δεν έχουμε μια επίσημη ανακοίνωση από ένα υπουργείο της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη που να λέει από πού ήρθε το ντρόν, ποιο σκοπό εξυπηρετούσε, τι κουβαλούσε. Υπάρχουν δημοσιεύματα που μιλούν για 100 κιλά εκρηκτικά. Αν είχε καταγραφικά αισθητήρες και αν κατέγραψε κάποια ευαίσθητα σημεία για λόγους τεχνικής ασφαλείας εντός της ελληνικής επικράτειας. Τέσσερις μέρες πέρασαν, δεν έχει εκδοθεί καμία ανακοίνωση. Διαβάζω χτες ότι ο κύριος Γεραπετρίτης λέει ενημέρωσε τους ομόλογους του Υπουργού Εξωτερικών στην Ευρώπη, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία, αλλά ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να μάθει ποιο ήταν αυτό το ντρόν, από πού ήρθε, τι έκανε. Και σκεφτείτε, ένα ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά κυκλοφορεί ανενόχλητο εντός του ελληνικού εναερίου χώρου και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και δεν υπάρχει μία αρχή η οποία να μπορεί να το ανακαλύψει, να το αποτρέψει και να αναλάβει την ευθύνη, γιατί κύριε Μουρούτη και κύριε Στούμπο.
0: Αν σας επιτρέψετε να σας πω, δεν κυκλοφορεί ανεξέλεκτο, ήταν κρυμμένο και βρέθηκε
2: ανενόχλητο. Ναι, εντάξει,
0: δεν κυκλοφορεί, ωραία, κάποιος μπορεί να το άφησε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο.
2: Ναι, αλλά πάντως δεν το βρήκε ούτε το λιμενικό, ούτε ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Το βρήκαν κάποιοι ψαράδες, έτσι. Κάποιοι ψαράδες το βρήκανε μέσα σε μια σπηλιά και τι μάλιστα το πενεργάστηκαν αρκετή ώρα.
0: Σε κάθε περίπτωση πάντως, εάν πρέπει να δημοσιοποιηθεί αυτό, καλό είναι να γίνει σε επίπεδο ίσως κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
2: Μα μισό λεπτάκι, κύριε Μπορτή, μισό λεπτάκι τώρα. Ένα ντρόν που έχει ανακαλυφθεί και έχει γραφτεί σε όλα τα μέσα μεσης ενημέρωσης της Ελλάδας, το ξέρει όλος ο κόσμος ότι βρέθηκε ντρόν με 100 κιλά εκρηκτικά τουλάχιστον. Το ξέρουν όλα τα διεθνή πρακτορία που έχει αναπαραχθεί είδηση. Τώρα εδώ νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε, αλλά προσέξτε. Την ίδια στιγμή, τρεις μέρες πριν, και θέλω να το πω αυτό, στη Λετωνία παραιτήθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Λετωνίας, γιατί δύο ντρόν κατέπεσαν κοντά σε αποθήκες πετρελαίου που ήταν άδειες. Και παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Λετωνίας γιατί δύο ουκρανικά ντρόν έπεσαν εντός της Λετωνικής Επικράτειας σε δύο άδειες δεξαμενές πετρελαίου. Κάντε λίγο την αντιπαραβολή και τη σύγκριση. Τι γίνεται στη μία πλευρά στη Λετωνία και τι γίνεται στην Ελλάδα που δεν υπάρχει καν επίσημη ανακοίνωση. Να ξέρει ο κόσμος πώς μπαίνουν βγαίνουν τα ντρόν στην Ελλάδα.
1: Ωραία, κρατάμε. Κρατάμε την κριτική σας.
2: Με ασφάλεια στη Λευκάδα, πούμε, στη Ζάκη. Δεν θα δει κανένα ντρόν με 100 κιλά να κάθεται δίπλα του.
1: Κύριε Κατρίνη, κρατάμε την κριτική σας. Νομίζω είναι βάσιμη και σωστή. Εκείνο που έχει σημασία όμως να πούμε και στη συνέχεια είναι ότι είχαν προηγηθεί στην ευρύτερη περιοχή μας, όχι στα δικά μας χωρικά ύδατα σε ένα νησί, άλλα δύο συμβάντα φοβερά. Πάλι με ντρόουν ναυτικά, προφανώς της Ουκρανίας, και τότε όλοι οι διεθνείς φορείς, εγώ θα έλεγα και οι ευρύτερες τοποθετήσεις στην Ευρωβουλή κτλ., δεν υπήρξαν να επισημάνουν τον κίνδυνο ότι μεταφέρεται ένας πόλεμος που είναι πόλεμος του Πούτιν στην Ουκρανία, προσέξτε, αλλά τέλος πάντων και από τους Ουκρανούς γύρω-γύρω. Κύριε, αυτά άμα τα αφήνεις φουσκώνουν.
2: Κύριε Μπορούτη, προσέξτε λίγο. Σκεφτείτε τώρα αυτό το ντρόν, αν ήταν π.χ. γιατί κανείς δεν ξέρει την προέλευσή του, γι' αυτό θέλουμε να μάθουμε. Αν αυτό το ντρόν εξυπηρετούσε την ίδια αποστολή και έπληκε ένα ανάλογο στόχο, πώς η Ελλάδα μας ξαφνικά θα ήταν μέρος του θεάτρου επιχειρήσεων και εμπλεκόμενη σε ένα πόλεμο που δεν την αφορά.
1: Ναι,
2: και
1: ναι.
2: Δεύτερον, θέλω να συμπληρώσω αυτό που είπατε πριν, ότι το ντρόν που έπληξε νοτίως της Κρήτης πριν από κάποιους μήνες το ρωσικό πλοίο ήταν εντός του ελληνικού εναερίου χώρου. Και στην περιοχή ευθύνης της Ελλάδας όσον αφορά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Το τονίζω για να μην μπούμε στο τρυπάκι ότι όλα όσα γίνονται είναι εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων, εκτός της ελληνικής επικράτειας, άρα δεν μας αφορούν, άρα δεν έχουμε ευθύνη, άρα δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα να απαντήσουμε, να αποτρέψουμε.
1: Θα περιμένουμε τη συνέχεια και του κοινοβουλευτικού ελέγχου και όλης της δημόσιας πολιτικής πίεσης. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Σε αυτή την κοινοβουλευτική συνέλευση, από την πλευρά των Αμερικανών, ποιος έχει έρθει?
2: Κανένας. Δυστυχώς οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ούτε σε επίπεδο υφυπουργού και.
2: Δυστυχώς. Είναι κοινοβουλευτική διαδικασία. Δηλαδή είναι βουλευτές από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ που πανίπονται. Έχει μια αξία, και χαίρομαι που το ρωτάτε, ότι δεν υπάρχει παρουσία Αμερικάνων βουλευτών. Βεβαίως, ίσως είναι και το περιεχόμενο της, της συνέλευσης που αφορά κυρίως θέματα της Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής του κόλπου και πιθανόν να μην θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να συμμετάσχουν. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι όλο αυτό έρχεται σε συνέχεια μια
1: το κρατάμε για το χάος που συνεχίζεται.
2: Υποτίμηση ναι, ναι. Του ΝΑΤΟ.
1: Το ρήγμα συνεχίζεται. Okay.
2: Το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, γιατί ναι, μεν η Ελλάδα σωστά μπαίνει στην ευρωπαϊκή στρατηγική για να έχουμε ευρωπαϊκό αμυντικό δόγμα και ασφάλεια και άμυνα. Όμως μέχρι να γίνει αυτό που ευχόμαστε να γίνει όσο το πιο γρήγορα, σίγουρα ο πυλώνας ασφαλείας της Ελλάδας και ολόκληρου δυτικού κόσμου παραμένει η Βορειοατλαντική Συμμαχία.
0: Σας περιμένουμε με το καλό να επιστρέψετε στην Αθήνα για να σας ρωτήσουμε και τα πολιτικά που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα εκπροσωπείτε τη χώρα ως μέλος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης.
2: Δεν άκουσα τον κύριο Στούμπο σήμερα, όπως και δεν ξέρω.
0: Μιλούσε πριν σε εσάς. Πριν σε εσάς μιλούσε, μάλλον λόγω της απόστασης δεν ήταν ευκρινή.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε βουλευτά, κύριε Κατρίνη. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Εγώ να σας ενημερώσω για το Fortimel, τον διατροφικό σου σύμμαχο που συμβάλλει στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: πρώτη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών

0: ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη και είμαστε μαζί και σήμερα να δούμε μαζί όλα τα γεγονότα της τοπικής επικαιρότητας. Μια επικαιρότητα που μπήκε στους ρυθμούς της τουριστικής περίοδου και έχει να ασχοληθεί έτσι με θέματα που αφορούν τους επιχειρηματίες, τους κατοίκους της πόλης, τους επισκέπτες μας και μια σειρά από άλλα ζητήματα που είναι προς διαχείριση. Και το λέμε με αφορμή και ένα σοβαρό τροχείο που έγινε χθες στο Λαγανά και που νομίζουμε ότι όλοι μας στενοχωρηθήκαμε από την κοπέλα που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι και έχει μεταφερθεί έτσι με κρανιοκεφαλική κάκωση σε μεγάλο νοσοκομείο εκτός Ακίνθου. Λοιπόν, εμείς είμαστε πάντα εδώ. Η Όλγα Ιγκούσκου βρίσκεται στο Αργάσι που έχει προβλήματα η περιοχή εκεί που σκάβουν τώρα με τις οπτικές ίνες που χτες σταματήσαν μετά από διαμαρτυρίες των κατοίκων. Και πολλά άλλα έτσι που θα τα δούμε στην πορεία, θα μας τα πει η Όλγα μόλις επιστρέψει. Εμείς πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι μαζί μας ο εκλεγής πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων Τσιλιβή και Ανατολικής Ζακύνθου, ο κύριος Νίκος Γκλαβάς, και τον καλωσορίζουμε. Τις καλημέρες μας, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενόφου. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Συγχαρητήρια και καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για την διαδικασία που ακολουθήσατε και να δούμε μετά και τις προκλήσεις που έχει αυτό το καλοκαίρι για τον κλάδο σας στη Ζακύνθο.
2: Ναι, η διαδικασία που ακολουθήσαμε, τολμώ να πω και ήταν και κοινή παραδοχή ότι ίσως ήταν και η πιο τυπική στα 25 χρόνια ύπαρξης του Συλλόγου, διότι με το γεγονός ότι οι εποχές εξελίσσονται και οι συλλογικοί φορείς εξελίσσονται και αυτοί, θα πρέπει να υπάρχει μια τυπικότητα έτσι ώστε την επόμενη μέρα, δηλαδή από αύριο, από σήμερα, μετά την αναγόρευση του Προεδρείου κτλ., να μπορούμε να είμαστε κατοχυρωμένοι και ισότιμοι συναμιλητές όπου αυτό απαιτείται στις συναλλαγές μας και στις συνομιλίες μας με φορείς, με ΟΤΑ, με υπουργεία και όπου άλλο από όλα αυτά.
1: Ναι. Να ρωτήσω, έγινε τροποποίηση καταστατικού λόγω της διεύρυνσης? Υπήρξε τέτοια ανάγκη?
2: Έχει γίνει από το 2023.
1: Ναι.
2: Διότι με την ευκαιρία κάποιων διαφωνιών που είχαμε τότε μεταξύ συναδέλφων μετά το πέρας των προηγούμενων αρχιετησιών, φροντίσαμε κάποια θέματα στο καταστατικό τα οποία ήταν ή διφορούμενα ή δεν είχαν προβλεφθεί ξεκάθαρα και ήταν στην ευχέρεια των γενικών συνελεύσεων κάθε φορά να τα ορίσει.
1: Ναι.
2: Με υπόδειξη λοιπόν και των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών, τροποποιήσαμε τα σημεία που έπρεπε έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο ρόλος του σωματείου, ποιος είναι ο τρόπος συμμετοχής των ενδιαφερόμενων, ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.
1: Που απορρέουν αυτά και από το γενικότερο νομικό πλαίσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ ρώτησα να σας πω για τη διεύρυνσή σας, επειδή πιάνετε και άλλες περιοχές τώρα.
2: Στη διεύρυνση υπάρχει μια παραδοχή, γιατί και εγώ μαθαίνω, μάθαινα τα προηγούμενα χρόνια ποια είναι η κατάσταση. Τυπικά σε κάθε νομό πρέπει να υπάρχει ένα πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο. Λόγω του στρεβλού ότι στη Ζάκυνθο κάποτε υπήρχαν 6 δήμοι και δύνατο τότε το πρωτοδικείο να εγκρίνει καταστατικά και λειτουργία φορέων αναδήμο τότε. Όταν μετέπειτα οι Δήμοι μετατράπηκαν σε έναν και οι Δήμοι παλιοί σε δημοτικές ενότητες, είχε υπάρξει η συνέχεια της προηγούμενης κατάστασης της νόμιμης, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή και μέχρι και σήμερα η Ζάκυνθος να έχει 3 συλλόγους ξενοδόχων.
1: Και πιο παλιά υπήρχε το θέμα, να ξέρετε.
2: Ναι.
1: Ο Σύλλογος Λαγανά ήταν πριν κάνουμε 6 δήμους, π.χ.
2: Από ό,τι μου έχουν πει ιστορικά, μέχρι το 1992-1993 υπήρχε ένα σύλλογος που ήταν για όλη τη Ζάκυνθο. Και μετά, εκεί στο 1998-1999 που γίνανε δήμοι διαφορετικοί, προκύψανε οι σύλλογοι που είναι σήμερα.
1: Ναι.
2: Με αυτό όμως, γιατί ευθύνη των κοινωνιών είναι να διορθώνουν στην εξέλιξη των κοινωνιών τα στρεβλά, να τα απλοποιούν, κατά τη γνώμη μου. Με αυτή την παραδοχή λοιπόν υπήρχε το εξής, ότι ναι, μεν έχουμε 3 υφιστάμενους συλλόγους, αλλά υπήρχαμε και δημοτικές ενότητες, δεν εκπροσωπούνται.
1: Ναι.
2: Οι δημοτικές ενότητες αυτές μπορεί να μην εκπροσωπήθηκαν τότε, διότι μία από αυτές, ας πούμε, δεν έχει καθόλου παράκτια ζώνη. Το Αρτεμίσιο, για παράδειγμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι όμως ότι πλέον το τουριστικό προϊόν της Ζακύνθου είναι τέτοιο, όπου φιλοξενία παρέχεται σε υποδομές σε όλο το εύρος της Ζακυνθινής επικράτειας. Και δεν ξέρω και σε ποιο εύρος ακόμα θα παρέχεται με λόγω και των χθεσινών ανακοινώσεων των χωροταξικών, των ειδικών του τουρισμού, αλλά μην πάμε εκεί προς το παρόν. Αυτό λοιπόν μας προκρίνει την ανάγκη να εκπροσωπηθούν και να ακουστούν οι φωνές όλων των επιχειρηματιών στον κλάδο της φιλοξενίας, ασχέτως σε ποια δημοτική ενότητα ανήκουν. Πόσο μάλλον την ορεινή περιοχή του νομού της, την περιοχή του Ελατίων, ναι, που και εκεί έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Υπό το πρίσμα αυτό, και μέχρι να ξημερώσει η μέρα που θα έχουμε συνεννοηθεί όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου και θα εκπροσωπούμεθα από ένα οργανισμό, είτε είναι ομοσπονδία, είτε είναι αυτόφωτος, είτε θα το δούμε αυτό που θα γίνει, έπρεπε να εντάξουμε στη διαχείρισή μας και τις περιοχές που δεν έχουν ενεργό σύλλογο ξενοδόχων.
1: Ναι.
2: Μας επέτρεψε λοιπόν το πρωτοδικείο και ο νομοθέτης να μπορούμε να εγγράψουμε στα μητρώα μας οποιοδήποτε ανήκει γεωγραφικά σε περιοχή που δεν λειτουργεί ενεργό σύνδεσμο σύλλογο.
1: Τη βολή μας, πούμε, την καλύπτεται, που έχει μεγάλη ανάπτυξη.
2: Αυτό σας λέω. Mm. Και το βασικότερο απ' όλα, ωστόσο, είναι και οι αλικές.
1: Ναι.
2: Το σκεπτικό ότι οι αλικές έχουν υποδομές ξενοδοχείων.
1: Οι αλικές δεν. Αυτός ο σύλλογος που έχουν ή που είχαν, τι είναι.
2: Δεν υπάρχει σύλλογος αλικών πλέον, διότι δεν έχουν τον αρκετό, τον ικανό αριθμό των 21 μελών για να υπάρξει αυτόφωτος σύλλογος εκεί πέρα.
1: Γιατί δεν έχουν 21 ξενοδοχεία εκεί. Πάμε καλά.
2: Τώρα τι να σου πω, αυτό σας λέω, αυτά με...
1: Okay. Εγώ απλά έπιασα τις βολήμες, γιατί είναι μια μεγάλη περιοχή και γιατί έχει μεγάλη ανάπτυξη τελευταία και προφανώς κάπως πρέπει να εκπροσωπηθούν. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να είστε δυναμικοί, να είστε διεκδικητικοί, να φροντίζετε έτσι για τις επαφές, για την επίλυση προβλημάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα πόσους συλλόγους θα κάνετε, δείτε το αυτό μεταξύ σας.
2: Αυτό ακριβώς και το θέμα είναι και οι αποφάσεις κάποιων δικαστηρίων και της Ακίνδου και της Πάτρας που είχαμε κάποιες αντιδικίες με μέλη μας τα προηγούμενα χρόνια, έχουν βγάλει το συμπέρασμα, και πλέον αυτό είναι κρίση δικαστηρίων, ότι επειδή το προϊόν είναι ίδιο, δηλαδή η ξενοδοχεία είναι η παροχή διαμονής συνδεδευόμενη από υπηρεσίες περιποίησης πελατών,
1: ναι,
2: όχι μόνο πάρ' το κρεβάτι και κοιμήσου.
1: Ναι.
2: Αυτό λοιπόν με την νέα πραγματικότητα και το Υπουργείο Τουρισμού και οι υπηρεσίες του ΕΟΤ τα τελευταία χρόνια το διευθετούν αυτό. Πλέον υπάρχουν καταλήμματα τα οποία παρέχουν ξενοδοχεία, αλλά είναι σε μέγεθος ή σε μορφή συνδυαστικά, δηλαδή μπορεί να έχουν κεντρικά κτίρια ξενοδοχείων μαζί με διαμερίσματα, μαζί με βίλες, πολυμορφικά κτλ. Ο νομοθέτης έχει επιλέξει και έχει κρίνει και το δικαστήριο ότι όποιος παρέχει τη συνολικότερη παρουσία, υπηρεσία φιλοξενίας είναι ξενοδόχος. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα, και επειδή και εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε ότι το προϊόν είναι ίδιο για όλους, ή το επισκέπτης επιλέξει να μείνει σε ξενοδοχείο, resort, με ένα κτίριο πενταόροφο, αυτά που είναι τα που θυμόμαστε στο προσυνείδητό μας όλη τη δεκαετία του 80, ή σε κάτι
1: πιο
2: μοντέρνο, ή σε ένα μπουτί ξενοδοχείο, ή σε κάτι πιο ιδιαίτερο, όλοι αυτοί θα πρέπει να εκφραστούν μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, έτσι ώστε να υπάρχει μια κατοχήρωση σε αυτό που, γιατί εν τέλει, τι μας ενδιαφέρει? Δεν μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τη φωνή της κτηριακής εγκατάστασης. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τη φωνή του ανθρώπου που είναι πίσω από μια τέτοια επιχείρηση και ο οποίος.
1: Και θέλει βοήθεια μέσα από ένα συνεργαλιστικό όργανο.
2: Να
1: ρωτήσω, για να είναι κάποιος ξενοδόχος και να ανήκει σε ένα φορέα τέτοιο, δεν υπάρχει κάποιο όριο αριθμού κλινών ή δωματίων? Δηλαδή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι άλλη κατηγορία. Οι βίλες είναι άλλη κατηγορία. Τα Airbnb δεν έχουν ακόμα.
2: Έχει να κάνει με το τι παρέχεις.
1: Αν παρέχεις φαγητό, ας πούμε.
2: Αν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, όχι μόνο φαγητό, υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες. Υπάρχουν και υπηρεσίες ευεξίας, μασάζ, υπάρχει το κονσιέρζ, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει όμως και το κατάλημα, το οποίο είναι όπως έχετε μείνει στο εποχή μας από την εποχή του 80 που τα ξεκινήσαμε, ότι είναι το δωμάτιό σου, κοιμήσου και αυτό είναι.
1: Ναι. Άρα έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο, μου λέτε, και δεν είναι κριτήριο μόνο ο αριθμός των δωματίων. Ναι.
2: Έχει αλλάξει η άποψη και του κράτους, του νομοθέτη και των δικαστηρίων. Όχι, έχει αλλάξει, έχει επικαιροποιηθεί βάσει της πραγματικότητας της ορεινής. Και σου λέει ότι αν εσύ παρέχεις υπηρεσίες φιλοξενίας συνδυαστικά και με άλλες υπηρεσίες, καλή σε ξενοδόχος. Και ευτυχώς,
1: ναι,
2: μεταξύ άλλων, αφού και το λέω και χάρη γούστου, σε μια τέτοια απόφαση του εφετείου πατρών, με έχει βαφτίσει επίσημα στην κολυμπήθρα του εφετείου και εμένα, ας πούμε, ξενοδόχο.
1: Ναι.
2: Να το πω έτσι.
1: Το λέω γιατί εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα, οι εφημερίδες εδώ της ελληνικής περιφέρειας που είναι μικρές, δεν μπορούν να πάνε μαζί στον ίδιο φορέα το συνδικαλιστικό με τα συγκροτήματα τα μεγάλα της Αθήνας. Με αυτή την έννοια, ρωτάω λίγο έτσι τη διαφοροποίηση σε εσάς. Όχι στο δημοσιογραφικό, στο διοκτησιακό. Το δημοσιογραφικό είναι εργαζόμενοι, είναι άλλο κομμάτι.
2: Ναι, γι' αυτό σας λέω. Γι' αυτό, ναι. Λοιπόν,
1: άλλο ιδιοκτήτης, δηλαδή άλλο εργαζόμενος. Και απλά σου το είπα, ιδιοκτήτης σημαίνει επιχειρηματίας. Και εντάξει, εκεί μπαίνουν κάποια κριτήρια μεγάλων και μικρών, έτσι με αυτή την έννοια σας ρώτησα. Επειδή θυμάμαι παλιά από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που υπήρχαν τότε, τη δεκαετία από το 70 κλπ. Που ξεκίνησε έτσι ο τουρισμός στην Ελλάδα, είχα την εντύπωση ότι πρέπει να έχεις μεγάλο αριθμό κλινών για να είσαι.
2: Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι το είδος της παροχής υπηρεσίας.
1: Ωραία, μάλιστα.
2: Και γι' αυτό, άμα θέλετε να συνεχίσουμε και να πάμε πάλι πίσω.
1: Όχι, όχι, πάμε στα προβλήματα τώρα. Αυτά τα ρώτησα για να μάθω κι εγώ μερικά πράγματα.
2: Αυτό που θα είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ακουστεί και να καταγραφεί και στο προσωπικό του Ζακυνθινού είναι το εξής. Ότι στις εκλογές που κάναμε τις πρόσφατες, το 50% των συμμετεχόντων είχαν να κάνουν με επιχειρήσεις όχι περισσότερο των 60 κλινών.
1: Ναι.
2: Άρα 60 κλίνες σημαίνει μπακαλίστηκα με λίγο
1: πιο μικρά,
2: 30
1: ναι.
2: δωμάτια.
1: Mm-hmm, ναι.
2: Και ως επί το πλούσιο είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις ναι. όλων μας.
1: Είναι πιο μικρές επιχειρήσεις, ναι.
2: Που έχουν στεθεί με κόπο και υδρότα στα χρόνια αυτά και δεν μιλάμε τουλάχιστον ακόμα ναι. και για το Σύλλογο Τσιλιδί, για κάποια πολυεθνική που ήρθε και εκπροσωπήθηκε. Που θα μπορούσε να έρθει, αλλά δεν
1: που
2: είναι αυτό.
1: Οι πολυεθνικές, ξέρω, δεν συμμετέχουν στους συλλόγους, από ό,τι ξέρω.
2: Η σημαντικότητα με τις προκλήσεις της εποχής είναι να μπορεί να ακουστεί και η φωνή του μικρού σε μέγεθος ξενοδόχου και επιχειρηματία.
1: Και εκείνος έχει ανάγκη να βοηθηθεί, κύριε Πρόεδρε.
2: Διότι αυτός είναι πιο πιθανόν να μην έχει πρόσβαση σε μια πληροφορία η οποία θα τον βοηθούσε να πάρει τις αποφάσεις για την τρόπο λειτουργίας.
1: Ναι, και έχει και ένα πρόβλημα, εν πάση περιπτώσει, να τον βοηθήσει κάποιος. Ο μεγάλος δεν έχει ανάγκη.
2: Γι' αυτό υπάρχουν νοσημείες συλλογικοί. Ο μεγάλος έχει ανάγκη. Απλά ο μεγάλος που
1: πιθανολογούμε. Ο μεγάλος έχει πολλά λεφτά στη τσέπη του και κάνει τη δουλειά του αλλιώς. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή τώρα το Λίδρα Μάριο, α πούμε, ξέρω εγώ, τα μεγάλα ξενοδοχεία στην Αθήνα, το Intercontinental, η Μεγάλη Βρετάνια, δεν είναι στην ίδια κλίμακα.
2: Απλά αυτό που παραδέχομαι είναι ότι οι μεγάλοι έχουν και συνεργάτες που τους ενημερώνουν
1: ναι.
2: για οποιαδήποτε.
1: Έχει νομική υπηρεσία, ο μεγάλος έχει πολλά.
2: Ναι.
1: Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να έχει πολύ περισσότερα που δεν μπορεί ένας μικρός, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Γι' αυτό λοιπόν καταφέραμε και ευχαριστώ και όλους τους αδέλφους που προσήλθαν, διότι ήταν μια διαδικασία εκείνη την Κυριακή που ψηφίσαμε που κράτησε μια μισή ώρα παραπάνω από ό,τι είχαμε προβλέψει. Ξεκινήσαμε στις 11 και τελειώσαμε στις 3.30. Με υπομονή όλοι και με σωστό τρόπο και με ναι. πολύ καλή ευρωδιάθεση συμμετείχαν και καταλήξαμε να έχουμε σήμερα μια διοίκηση ισχυρή ναι. η οποία αυτό είναι το θέμα και η υπόσχεση σε όλους θα αγκαλιάσει και θα ενσωματώσει τις φωνές όλων και θα τους εκπροσωπήσει στο μέγιστο βαθμό που μπορεί γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και έχουν προκλήσεις και αφού θέλουμε να πάμε τις προκλήσεις ναι. των εποχών. Ίσως είναι...
1: Να τα δούμε αυτά και τα προβλήματά σας, γιατί ξεκίνησε μια σεζόν ναι, με θέματα ανοιχτά πολλά στη Ζάκυνθο. Ναι, κόσμος είναι... έρχεται, κόσμος υπάρχει από ό,τι βλέπω εγώ. Αλλά έχουμε θέματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και σαν νησί.
2: Έχουμε θέματα πολλά. Το θέμα είναι ότι φέτος τα θέματα που έχουμε, κατά περίεργο τρόπο, δεν είναι στην ευχέρεια τη δικιά μας. Δηλαδή δεν αστοχήσαμε εμείς οι επιχειρηματίες του κλάδου σε κάτι.
1: Όχι, για το κράτος εγώ μιλάω και για τις αρχές.
2: Τη σεζόν έχει αστοχήσει η παγκόσμια οικονομία με όλες αυτές. Και θεροπραξίες που γίνονται άνευ λόγου και αιτίας, κατά τη γνώμη μου, στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι.
2: Και συνδυαστικά με αυτό, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν ελέγχουμε ούτε σαν επιχειρήν, ούτε σαν τοπική κοινωνία,
1: ναι.
2: ίσως να μην την ελέγχουμε και σαν κράτος πλέον, έτσι όπως είναι η παγκοσμιοποίηση. Αυτό όμως που ελέγχουμε και σαν κράτος και σαν θεσμοί, είναι οι διαδικασίες με τις οποίες υποδεχόμαστε ή προτρέπουμε κάποιους επισκέπτες να προτιμήσουν τη Ζάκυνθο σε σχέση με άλλους προορισμούς. Και αυτή τη στιγμή. Κύριε Ξενόφου, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν το έχουμε ακουμπήσει και δεν έχει συζητηθεί από ό,τι έχω ακούσει εγώ καθόλου μέχρι στιγμής. Τις τελευταίες 10 μέρες του Μαΐου, με την αυξανόμενη άφηξη charter πτήσεων κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, σχηματίζονται ουρές στον έλεγχο διαβατηρίων. 1,5, 2 και 2,5 ώρων αναμονής.
1: Για τη Μεγάλη Βρετανία, το λέτε αυτό, το θέμα.
2: Όλες τις χώρες εκτός Αγγλίας.
1: Ναι, αυτό. Κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία, επειδή δεχόμαστε το μεγάλο όγκο. Αλλά έβγαλε, να ξέρετε, και μια ανακοίνωση και η ελληνική αστυνομία και βγάλανε και κεντρικά ότι θα σταματήσει αυτός ο έλεγχος, ο βιομετρικός που λέγεται, και θα διευκολυνθεί έτσι ο τουρισμός.
2: Κυρία Ξενόφα, σα έχω το ρεπορτάζ. Δεν ξεκίνησε ποτέ.
1: Το ανακοινώσαν επίσημα, εγώ θέλω να πω, που είδα τις ανακοινώσεις.
2: Δεν λειτουργήσαν τα μηχανήματα ποτέ. Εδώ λοιπόν υπάρχει η πραγματικότητα.
1: Του βιοελέγχου δεν ξεκίνησαν να λειτουργούν ποτέ, στη Ζάκυνθο μιλάμε, ή γενικά.
2: σε όλα τα αεροδρόμια που διαχειρίζεται τη Fraport και έπρεπε να πει αυτό το σύστημα.
1: Ναι, και γιατί έχει ουρές και κάνουν παράπονα ότι ταλαιπωρεί το κόσμο.
2: Υπάρχουν μόνο δύο αστυνομικοί για να διεκπαιρεώσουν 1.000
1: άτομα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στην αστυνομία. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι.
2: Γιατί υποτίθεται ο σχεδιασμός ήταν τα μηχανήματα θα καθιστούσαν τη διαθεσιμότητα των φυσικών προσώπων των αστυνομικών.
1: Ναι.
2: Τα μηχανήματα όμως δεν υποκατέστησαν καμία.
1: Αφού δεν λειτουργήσαν ποτέ.
2: Και πρέπει να γίνεται με φυσικό τρόπο, με τον εργαζόμενο, με τον αστυνομικό.
1: Ναι, και θέλετε τώρα δηλαδή, φανταστείτε τον Αύγουστο.
2: Λέω λοιπόν για τον Αύγουστο. Τώρα, το μεσημέρι, από 12 με 2. Γιατί συνήθως οι αγγλικές πτήσεις.
1: Πάμε στο αεροδρόμιο να δούμε τι συμβαίνει, ναι.
2: Ναι, θα πρέπει να το είχαμε κάνει ήδη, διότι
1: το έχουν κάνει. Δεν είχε πολύ κόσμο ακόμα στη Ζάκυνθο.
2: Το έχουν κάνει ρεπορτάζ ήδη στα social media. Οι Άγγλοι επισκέπτες μας.
1: Μα να σας πω, έχουν γίνει συνεχείς αναφορές στις εφημερίδες από την αρχή που προέκυψε το θέμα.
2: Μα τώρα σας λέω κάτι για δεν χρειάζεται να μου παραμείνετε.
1: Δεν παραμείνουμε κανένας, αλλά να σας πω, στη Ζάκυνθο, εκτός από τα Σάββατα που έχει πολλές πτήσεις, είχαμε ουρές τις προηγούμενες εβδομάδες.
2: Κάθε μέρα.
1: Ουρές,
2: κάθε μέρα. Και το θέμα είναι το εξής, ότι και αυτό προσπαθώ να συζητήσω και εγώ και με τη Fraport και να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτονται. Υπάρχει το εξής θέμα. Ο κόσμος περιμένει στην ουρά, στην ανηφόρα, να το πω για να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές σας, στην ανηφόρα τη ράμπα του αεροδρομίου που είναι αυτή που ενώνει πίστα με το κτίριο.
1: Ναι.
2: Το πλαϊνό πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
2: Που οι υπόλοιπες πτήσεις που είναι εντός Σέγγεν διεκθετούνται και διαχειρίζονται κανονικά, δηλαδή περνάνε τα λεωφορεία δίπλα τους.
1: Ναι.
2: Και ρωτάω εγώ, εάν κάποιος δεν πειθαρχήσει και κατεβεί από το πεζοδρόμιο, ή αν κάποιος ανακτήσει από την καθυστέρηση γιατί πετάει 4 ώρες και περιμένει άλλη μια μισή ώρα στην ουρά και αρχίζει και τρέχει με στην πίστα. Αυτό δεν είναι ρήγμα ασφαλείας, δεν έχουμε κενά εκεί πέρα. Δεν θα έπρεπε ο διαχειριστής του αεροδρομίου να έχει διευθετήσει αυτό το πράγμα.
1: Η Fraport δηλαδή.
2: Φυσικά, ποιος εγώ.
1: Ναι. Όχι, ρωτάω μερικά πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί εμείς ακούγαμε μέχρι τώρα γκρίνια ότι δεν θα έχουμε τουρισμό. Και τώρα ακούω εγώ για ώρες ατελείωτες. Για 2,5 ώρες ξέραμε ότι περιμένουν περίπου χοντρικά από τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Λοιπόν, έτσι. Αυτό για να το πάω και που με ενδιαφέρει και εμένα.
1: Ωραία, και να σας πω και πολλές ερωτήσεις γίνονται για να δώσουμε ακριβώς την εικόνα που πρέπει. Και όχι για να σας προσβάλλω, έτσι, μην το παρεξηγείτε.
2: Δεν έχω εγώ την
1: εντάξει.
2: Θα σας αναγνωρίσω στον αέρα της υποτίθεσης.
1: Μα τι λέτε, εδώ τρέχουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ για να προλάβουμε τα θέματα της Ζακύνθου.
2: Θέλω να το πω για να ακούνε και τα κράτες μας. Θα το δηλώνω ευθαρσώς ότι αν φτάσω στο σημείο να προσβάλλουμε από συμπολίτες μου, θα είστε πολύ τελευταία στη λίστα. Έχω άλλους που είναι προσβλητικούς να
1: μεταξύ. Όχι, εγώ σας ρωτάω πολλά πράγματα γιατί εσείς είστε ξενοδόχος και ασχολείστε με τον κλάδο σας. Εμείς πρέπει να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα του νησιού.
2: Αυτό που λοιπόν που μας προβληματίζει σαν ξενοδόχοι είναι το εξής. Όταν ο επισκέπτης έρχεται μετά από 4 ώρες πτήση σε μια εποχή που είναι στριφνή και είναι λίγο.
1: Και είμαστε όλοι στριμμένοι. Δίκιο έχετε. Είναι
2: δύσκολη η απόφαση να ταξιδέψει και μετά που φτάνει στον προορισμό που θέλει να βγει από το αεροπλάνο. Βάλτε τον εαυτό σας και τους ακροατές σας.
1: Ναι. Και να περιμένει κατά τον ήλιο.
2: Να πάει να πάρει τη βαλίτσα του και να πάει στο ξενοδοχείο του, να βάλει το μαγιό του και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Mm-hmm.
2: Όταν τον υποχρεώσει να κάτσει άλλες 2 ώρες, που είναι το μισό της διάρκειας πτήσης του, για να πει πρέπει να πάρει και τη βαλίτσα κτλ., καταλήγει να ζορίζεται όλη η τουριστική βιομηχανία, γιατί και το τράνσφερ, ταξιτζής, τα λεωφορεία καθυστερούν. Δημιουργούνται προβλήματα στα check-in και στα check-out και των ξενοδοχείων και ξαφνικά έχουμε έναν πελάτη που είναι το προϊόν με το οποίο δουλεύουμε, ένα τουρίστα, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει και είναι δίστροπος πριν καν φτάσει στο ξενοδοχείο μας.
1: Ναι.
2: Και εκεί πέρα λοιπόν εμείς μετά, όπως κάνουμε τόσα χρόνια, θα πρέπει να γίνουμε εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Τουρισμού και να δημιουργήσουμε μύθους στον επισκέπτη γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Που δεν είναι σωστό αυτό, έτσι, γιατί είναι και κοροϊδία κατά
2: τα τόσα χρόνια, έχουμε βρει μύθους γιατί. Δεν διαχειριζόμαστε σωστά τα σκουπίδια. Έχουμε βρει μύθους γιατί δεν μπορούμε να πάμε στο ναυάγιο να κάνουμε μπάνιο. Έχουμε βρει μύθους για τα πάντα. Κάποια στιγμή ξαναδόκιμα. Δεν είμαστε
1: Με αυτά που μου είπατε εσείς σήμερα, ανατρέπεται όλο το σκηνικό του κράτους για τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει μέχρι τώρα. Διότι μιλάμε για επίσημες ανακοινώσεις από επίσημους φορείς.
2: Το ζητώ, κύριε Ξενόφωνε, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή.
1: Θα πάμε το Σάββατο. Μην ανησυχείτε που γίνεται πανικός.
2: Είναι τραγική. Και σας λέω και δεν είναι η λύση. Να παραγγείλουμε τέντες για να μην.
1: Όχι βέβαια, αυτή είναι τριτοκοσμική λύση.
2: Η λύση είναι να
1: διαφέρουμε. Να φέρουμε αστυνομικούς είναι η λύση. Έτσι, και να βρούμε
2: ή
1: τρόπο.
2: Ή να λειτουργήσει το σύστημα το βιομετρικό.
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε τα μηχανήματα, γιατί μπορεί να μην τα έχουμε και προμηθευτεί ακόμα. Έτσι.
2: Εδώ έχω ακούσει δικαιολογίες, αλλά όλες αυτές δεν είναι από επίσημα χείλη.
1: Ωραία.
2: Ότι είναι αργό το ίντερνετ. Μα δεν γίνεται να είναι αργό το ίντερνετ.
1: Να το κάνουμε γρήγορο. Έτσι.
2: Να γρήγορο. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να δομούμε τα πάντα σε ένα ψέμα σε αυτή τη χώρα και να παραπληροφορούμε.
2: Ξαναλέω λοιπόν ότι αυτό το σύστημα έπρεπε να λειτουργήσει χθες. Κάποιοι είχαν πάρει την ανάθεση να φτιάξουν αυτή την υποδομή κτλ. Εάν δεν λειτουργεί, ας κόψουν το λαιμό τους να το βρουν να λειτουργήσει. Δεν είναι ευθύνη δικιά μας. Αυτή τη στιγμή όμως αυτή η κατάσταση μας προσβάλλει και το λέω τώρα που είναι 10 ημέρες στην αρχική ένταση των αγγλικών πτήσεων, διότι αν φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο και γίνεται το ίδιο, μετά καταλαβαίνετε...
1: Η ουρά θα είναι μέχρι το άγαλμα του Μολοντού. Λοιπόν, να φτάσουμε τον Ιούλιο.
2: Θα είναι αντίστοιχη.
1: Ναι.
2: Και η φήμη για το προϊόν θα είναι αντίστοιχη.
1: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, όχι, το καλύτερο θέμα που μου είπατε από όλα σήμερα ήταν αυτό. Και σας το λέω γιατί είδατε πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να προσεγγίσεις ακριβώς την αλήθεια και να τη δώσεις στον κόσμο. Μέχρι τώρα είχαμε βασιστεί στην ουσία σε μια πλάνη. Διότι όλες οι ανακοινώσεις που είχαμε αυτή τη στιγμή και οι διαμαρτυρίες του κλάδου των επιχειρηματιών λέγανε ότι για το βιομετρικό που καθυστερεί, κανείς δεν είπε ότι δεν έχει γίνει προμήθεια των μηχανημάτων και δεν έχουν εγκατασταθεί. Το ένα είναι αυτό.
2: Και το δεύτερο.
1: Ναι, άρα κάποιος πρέπει να τα βάλει μπροστά. Λοιπόν, και το άλλο που είχαμε επίσημες ανακοινώσεις από Υπουργεία. Πρόσφατα η τελευταία ανακοίνωση που είδα εγώ έβγαλε η Ελληνική Αστυνομία, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή και είπαν ότι το λύσανε το θέμα, γιατί δεν θα γίνεται βιομετρικός έλεγχος. Δεν είπαν όμως ότι δεν έχουμε στη Ζάκυνθο και σε όλη την τουριστική Ελλάδα αστυνομικούς να βάλουμε για να τελειώνουμε. Να πάνε να προμηθευτούν ρομπότ από την Κίνα, δεν ξέρω τι θα κάνουν.
2: Είναι αυτό, κύριε Ξενόφωμε, είναι μια που πρέπει να πούμε και αυτό προσπαθώ να λέω στους συμπολίτες μας. Και στους όποιους μας ακούει τόσα χρόνια το εξής. Συνδημιουργούνται κάποιες νέες καταστάσεις, τις οποίες δεν ορίζουμε. Αποφάσισε η Αγγλία εδώ και κάποιες χρόνια να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς όμως αυτούς ήταν οι τροφοδότες μας από το 80, οι κύριοι τροφοδότες μας της τουρκικής μας βιομηχανίας.
1: Ναι.
2: Θα έπρεπε λοιπόν, εν ώψη της εξόδου που αυτή έχει γίνει στη δεκαετία, γιατί δεν έγινε μέσα μια μέρα, να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα σε διαχείριση αυτών των επισκεπτών. Εδώ λοιπόν έχω, τουλάχιστον από αυτό που έχω παρακολουθήσει, ζήτησε κάποια στιγμή το κράτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει μια εξαίρεση για τους Άγγλους πολίτες όσον αφορά την είσοδό τους στην ελληνική επικράτεια μέσω των αεροδρομίων. Αν κατάλαβα καλά παλιότερα, για 4-5 μήνες, δεν ήταν δυνατό να γίνει αυτό, διότι δεν μας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση την ελληνική εξαίρεση. Να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Διότι καλώς ή κακώς για τα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι επισκέπτες από αυτές τις χώρες είναι επισκέπτες εκτός Εγγύρου.
1: Ναι, και
2: άρα
1: έτσι,
2: δεν μπορούν,
1: είναι.
2: Δεν
1: ναι.
2: μπορούν να.
1: Κλαίει τώρα
2: να
1: η Γερμανία για αυτή.
2: Και να απολαμβάνουν τα ευεργετήματα της εκτός Εγγύρου, της εντός Εγγύρου διαδραστηριότητας. Και κάνει και μια παραδοχή. Γιατί δεν θέλω να είμαι δίκιο σε αυτό. Κάνει μια παραδοχή και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η χώρα προορισμού μπορεί να είναι η Αγγλία. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει πλέον η κατάσταση, μπορεί να μην είναι 100% Άγγλος γέννημα φρέμα πολίτης, να το πω έτσι.
1: Να έχει έρθει από άλλο αεροδρόμιο ή οτιδήποτε.
2: Ακριβώς.
1: Και να έχει ενδιάμεσο σταθμό, ξέρω, από τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Είναι θεμητά να υπάρχουν στο σχεδιασμό των νομοθετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή σε ελληνικό επίπεδο. Θα πρέπει όμως να υπάρχει και επί του πεδίου.
1: Να βρούμε και τρόπους να τα λύσουμε αυτά.
2: Εντάξει, γιατί και να κάνω και αναγωγή και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών μπορεί να σχεδιάζει οτιδήποτε. Αν δεν εφαρμόζεται στο πεδίο, μια δεν κάνουμε.
1: Όχι, είναι θεωρίες. Γιατί οι θεωρίες εφαρμόζονται πάντα στην πράξη για την αποτελεσματικότητά τους. Λοιπόν, αυτό ήταν το πιο σημαντικό που μας είπατε να ξέρετε από όλα σήμερα και πρέπει από τώρα να το δούμε και να μην περιμένουμε τον Αύγουστο που θα πνιγούμε. Τι άλλο σας απασχολεί σε αυτή τη φάση?
2: Να πω και κάτι άλλο για ξανά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα στην είσοδο με το σκεπτικό ότι τα αεροπλάνα φεύγουν με μικρότερες πληρώσεις από ότι έχονται γεμάτα και φεύγονται μερικώς γεμάτα.
1: Ναι.
2: Σε 15 μέρες η ίδια εικόνα που είναι εσωτερικά της πίστας
1: θα, είναι και στην
2: θα δημιουργηθεί και εξωτερικά στο πάρκινγκ του αεροδρομίου.
1: Ναι. Και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ δηλαδή.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: όχι, θα το δούμε και θα το αναδείξουμε και θα μιλήσουμε και με τα κεντρικά συνδικαλιστικά σας όργανα, διότι καλώς ή κακώς αυτά έχουν πιο εύκολη πρόσβαση, ξέρω εγώ, στους κυβερνώντες και ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει από τη μία να το κραυγάζουμε για αριθμούς ρεκόρ στις αφήξεις στην Ελλάδα και από την άλλη οι ίδιοι να βάζουμε τρικλοποδιά στα πόδια μας για να πέσουμε κάτω.
2: Και λοιπόν, να ξέρετε πάντως ότι και εγώ όσο ασχολούμαι περισσότερο με τα κοινά και περνάνε τα χρόνια και μαθαίνω κι εγώ. Στενοχωριέμαι ιδιαίτερα για τον τόπο μας εδώ πέρα και γενικότερα κάνω και μια αναγωγή.
1: Και για την Ελλάδα.
2: Είναι μια Ελλάδα, ότι έχουμε γίνει δίστροποι στα προφανή. Και όταν είσαι δίστροπος στο προφανές, όταν συμβεί κάτι εξωπραγματικό που θέλει μια παραπάνω προσπάθεια.
1: Το πραγματικό δύσκολο, τι θα κάνεις τότε.
2: Δεν έχει καμία κουράγια να κάνει. Εδώ λοιπόν η κουβέντα είναι εξής. ήταν να γίνει η βάση δελτίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιομετρικός έλεγχος. Ωραία. Δώσαμε μια εργολαβία, κάποιος προμηθεύτηκε αυτό το σύστημα, έπρεπε να δουλέψει, δεν δουλεύει το σύστημα διότι τεχνικά δεν μπορεί να του λύσει. Ωραία. Η πραγματικότητα όμως του βιομετρικού ελέγχου υπάρχει. Ή τουλάχιστον της ταυτοποίησης του εισερχόμενου επισκέπτη από εκτός Σέγγεν χώρες στην Ελλάδα. Ωραία. Αφού δεν δουλεύει λοιπόν το σύστημα, ας πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το κάνουμε. Δεν μπορεί να είναι ο τρόπος να αποδεχτούμε την κατάσταση της ουράς μια μισή με δύο ώρες στο αεροδρόμιο και να βρούμε απλά τρόπο γιατί να μοιράζουμε νεράκια στους επισκέπτες.
1: Και είναι χειρότερη από την τριτοκοσμική εικόνα γιατί ο τρίτος κόσμος έχει εξυγχρονιστεί πια.
2: Εδώ λοιπόν σας λέω ότι με κάποιες κουβέντες που κάνω και με την εμπειρία που έχω και από τα αεροδρόμια όταν ήμασταν και στην αερολέσχη και οι χρήστες του αεροδρομίου, ναι. Η αίθουσα αφήξεων αυτή τη στιγμή μπορεί να δεχτεί, λέω έτσι χοντρικά, τρία αεροπλάνα, επιβάτες τριών αεροπλάνων για να περάσουν έλεγχο.

0: καλοκαίρι στη Μεσόγειο με τέτοιε ζέστη για του ανθρώπου. Έτσι δεν το συζητώ, δεν του φέρνουμε εδώ για να του ταλαιπωρήσουμε, αλλά για να περάσουν καλά. Όχι να γυρίσουν πίσω και να λένε τι φρικτή κατάσταση είναι στην Ελλάδα. Λοιπόν, κάτι
1: αυτό
0: άλλο.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Ναι. Όχι, αυτό είναι το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε αναλυτικότατα μέσα στο 24ωρο, να ξέρετε. Απλά θέλω να σα πω ότι μέχρι τώρα επίσημε ανακοινώσει αυτοδιαψεύδονται και εντάξει, θα κάνουμε και δεύτερη ανάγνωση τώρα πια. Γιατί μερικέ φορέ λέει ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε. Θα πάμε εμεί εκεί ή θα βάλουμε δικού μα ανθρώπου να μα πούν τι γίνεται. Και τουρίστε και επισκέπτε κλπ.
1: Είναι εύκολο από το πλαϊνό πάρκινγκ του αεροδρομίου που παρκάρουν τα λεωφορεία.
0: Μπαίνουμε, ναι.
1: Ναι, ελεύθερο είναι.
0: Ναι.
1: Είναι πλήρης η εικόνα.
0: Όταν λέτε με πάρκινγκ, εννοείται το παλιό αεροδρόμιο.
1: Όχι, όχι. Από το πλαϊνό πάρκινγκ του αεροδρομίου που παρκάρουν σήμερα τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα
0: ναι.
1: και τα λεωφορεία και τα βαν.
0: Ναι.
1: Που φαίνεται η πίστα του αεροδρομίου. Δηλαδή, όπως είναι,
0: να δούμε την εικόνα. Ναι.
1: Ναι. Αν πάτε εκεί, θα δείτε όλη η ράμπα του αεροδρομίου τις μεσημεριανές ώρες.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι με κόσμο.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, με χειραποσκευές, με παιδάκια.
0: Ναι, θα τα δούμε, δεν το συζητώ. Είναι νούμερο ένα θέμα αυτό για τον τουρισμό, γιατί ξέρετε, γκρινιάζαμε μία για τον πόλεμο, μία για το ένα, μία για το άλλο. Την αύξηση τιμής των καυσίμων, τα πετρέλαια για 1.200. Λοιπόν, όταν όμως τώρα έρχεται στο πιάτο το φαγητό, δεν μπορεί να το δίνουμε μία κλωτσιά να το πετάμε. Έτσι.
1: Και εδώ, ξαναλέω, έγινε μια αστοχία. Να συνονοηθούμε να τη λύσουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να το κάνει
0: αυτό.
1: Ο κλαβάς θέμα στο ραδιόφωνο
0: ναι.
1: και η κυρία Ξενόφου
0: ναι.
1: ρεπορτάζ στο ραδιόφωνο.
0: Εάν δεν βγουν να σκούξουν τα μέσα ενημέρωση και οι δημοσιογράφοι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
1: Δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί ορισμένοι θέλουν να μην παραδέχονται.
0: Γιατί έχουν άλλη νοοτροπία. Έχουν την νοοτροπία να μην σπάσουμε αυγά, μην ναι. ενοχλήσουμε, να είμαστε τα καλά παιδιά. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι καλό παιδί. Πρέπει τα προβλήματα να τα λύνουμε και να το λύνουμε για τον κόσμο, είτε είναι κόκκινο, κίτρινο, μαύρο, από όποιον πλονί. Από όποιο μέρος του πλανήτη δεχόμαστε ανθρώπους και είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε.
1: Ωραία, θέλω... να το πω και αντίστοιχα και να το δηλώσω παρελθόν και εγώ όμως είμαι καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Απλά έχω μια νοοτροπία συγκεκριμένη. Μπορεί τώρα να είναι γραφική, ελπίζω κάποια στιγμή η κοινωνία να ταυτιστεί με αυτόν τον τρόπο σκέψης και να μην είμαστε γραφικοί πλέον μεταξύ των συμπολιτών μας. Δηλαδή να λέμε
0: κοιτάξτε,
1: την πραγματικότητα και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις.
0: Καλά
1: λύσεις,
0: παιδιά αντιδρούν στο. Δεν ξέρω, αντιδρούν στο. Εσείς αντιδράσατε σήμερα και το είπατε δημόσια και πολύ καλά κάνατε. Δεν το συζητώ. Απλά τα καλά παιδιά ακολουθούν άλλες τακτικές. Λοιπόν, πάμε. Δεν θα τα λύσουμε αυτά τα θέματα σήμερα. Θέλω να πείτε τι άλλο σας ανησυχεί σε τίτλους για αυτό το καλοκαίρι.
1: Με ανησυχεί γιατί δεν έχω στο μυαλό το δικό μου, τουλάχιστον με την ανάλυση που κάνω εγώ και σε όσο που έχω τρόπο για να προκύψει ξεκάθαρο νικητή στις ευρωπαξίες στη Μέση Ανατολή. Θεωρώ ότι είναι κάτι που θα τραβήξει εις μάκρον.
0: Ναι.
1: Θεωρώ με την παραδοχή πλέον ότι οποιαδήποτε τέτοια μικρή αστοχία πολλαπλασιάζει τα αποτελέσματά της στην πραγματικότητα της ζωής μας, διότι ακόμα και αν αύριο επακατασταθεί η προηγούμενη κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος στο λειτουργικό δεν θα φτάσει την επόμενη μέρα στην προηγούμενη κατάσταση. Με ενοχλεί λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εντάξω στο συνδυασμό μου γιατί δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί
0: ναι.
1: και πώς θα προκύψει. Με ενοχλεί ηθικά και ιδεολογικά σαν πολίτη του κόσμου ότι πλέον πάμε σε μια κατάσταση που μεγάλα κράτη και μπορούν να τρέχουν πίσω από τις αποφάσεις ενός και να μην υπάρχουν κοινοβούλια, κογκρέσα ή ό,τι άλλο είναι για να στυλιτεύσουν
0: δημοκρατία δηλαδή, ναι.
1: μια παρορμητικότητα ενός παγκόσμιου ηγέτη. Με ενοχλεί που πλέον η διαμάχη δεν γίνεται για κάποιο ξεκάθαρο αφήγημα, μου έκλεψες, μου πήρες ένα νησί, στο παίρνω πίσω εδαφική ακαιρεότητα ή κάτι παραγίνεται μόνο για προσβολές επί προσωπικού. Δηλαδή με προσέβαλες γιατί με απείλησες ή με προσβάλλεις γιατί δυνητικά μπορεί να με απειλήσει. Είναι κάτι πράγματα
0: ναι.
1: για μένα είναι πρωτόγνωρα.
0: Ναι. Και η φρασιολογία, η πολιτική είναι αλλιώς τώρα πια. Έτσι,
1: στην πραγματικότητα λοιπόν αυτή
0: αυτό σας ανησυχεί.
1: Να δραστηριοποιηθούμε.
0: Να το πάω ένα βήμα για να μην φύγουμε, να πάμε στο επόμενο θέμα. Διαβάζοντας χθες το βράδυ τα διεθνή δισογραφικά πρακτορία, είδα ότι υπάρχει ανησυχία ότι μπορεί τον Ιούνιο, τον Ιούλιο να μην έχουμε καύσιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος. Ένα πόλεμο που γενικά όταν ξεκινάει δεν βλέπουμε να τελειώνει εύκολα. Δηλαδή αυτό το σενάριο, ξέρω εγώ, παίζει έλλειψη καυσίμων ή τόσο μεγάλη ακρίβεια που να πάθουμε καθίζηση.
1: Κοιτάξτε, το ότι δεν θα έχουμε καύσιμα δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει το βαρέλι, το πολλαϊκά να πάμε να βάλουμε καύσιμα. Θα είναι το κόστος τέτοιο που,
0: ναι.
1: να μην δικαιολογεί, που να μην μπορεί να δικαιολογεί τον ναι. ανεφοδιασμό ενός αεροπλάνου για να κάνει μια πτήση.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα πάμε σε πτήσεις που αν δεν έχουν τεράστια πληρότητα δεν θα γίνονται.
0: Σωστά.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Δεν θα το σηκώνει το αεροπλάνο με ζημιά πρώτη, δεύτερη, τρίτη και εκατοστή φορά κανένας. Και είναι λογικό αυτό.
1: Ενώ που κάποια αεροπλάνα προ-COVID πετάγανε με 35 και 40% πληρότητα. Μετά τον COVID έχει πάει στο 55 με 60. Τώρα, αν υπάρχει σχετική κρίση του καυσίμου, μπορεί να πάει ακόμα παραπάνω.
0: Ναι, και είναι σοβαρά θέματα αυτά διεθνή και για τη διεθνή οικονομία και για τη διεθνή ισορροπία.

0: ήθελα να πω
1: αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας νικήσεις. Απλά για να το καταλάβει και ο ακροατής μας, θα ομαδοποιούνται πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα έχει να επισκέψει. Το λέω, λες, μπακαλίστηκα τελώς.
0: Ναι, μα για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Πάει εκεί λοιπόν να επιλέξει να σε επισκέψει, ότι ξέρεις κάτι, έχεις κλείσει να πας στη Ζάκη εδώ. Ή θα κάτσεις σπίτι σου γιατί η πτήση δεν θα γίνει, ή θα μπει στην πτήση της Κεφαλονιάς.
0: Α, και θα πας μέσω Κεφαλονιάς, και θα πας μέσω
1: Κεφαλονιάς. Όχι μέσω, να αλλάξει, να ομαδοποιείς.
0: Α, και θα σε στείλει στην Κεφαλονιά, αυτό
1: για
0: λέτε.
1: Για να ομαδοποιείς.
0: Ομαδοποίηση λοιπόν με αλλαγή τόπου
1: ναι,
0: αναφοράς.
1: Ναι, και αν αυτό πάει στους γείτονες της Κεφαλονιάς, δεν τρέχει τίποτα. Και άμα... πάει σε άλλη χώρα.
0: Άμα έχουμε τέτοια θέματα, αντιλαμβάνεστε ότι κανένας δεν μπορεί να προγραμματίσει διακοπές και θα τις αφήσουν για την επόμενη και τη μεθεπόμενη χρονιά ή όταν σταματήσει ο πόλεμος.
1: Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο θέμα, κύριε Ξενόπου, ότι θα το ξαναπεί. Έχει δημιουργηθεί μια κατηγορία τουριστών στην Ευρώπη, οι οποίοι επιζητούν το ότι πιο οικονομικό, όχι γιατί δεν έχουν λεφτά, είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας και κουλτούρας των νέων γενιών,
0: ναι.
1: Μέχρι 35 ετών, ας πούμε, των πολιτών της Ευρώπης, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αυτό κατά αυτό ο προορισμός, τους ενδιαφέρει να πάνε
0: απλά
1: εκεί,
0: να φύγουν, ναι.
1: Να πάνε εκεί ακόμα και με μια επίπλαστη έκπτωση.
0: Ναι.
1: Θέλουν να καμαρώνουν ότι βρήκανε την καλύτερη προσφορά, της καλύτερης προσφοράς στα πάντα.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό αυτό των ανθρώπων που...
1: Είναι αρκετό.
0: Ναι. Αλλάζουν τα δεδομένα. Ένας πόλεμος αλλάζει πάντα τα δεδομένα. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα, να ξέρετε, γιατί εγώ ήθελα να σας βάλω, αλλά θα τα πούμε μια άλλη φορά, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος πια. Το θέμα με το δικό μας δίκτυο, θεωρώ σε επίπεδο Ζακύνθου ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί ήδη έχουμε πρώτα τροχαία, σοβαρά τροχαία που έχουν γίνει και πρέπει λίγο να τα δούμε αυτά. Και σε σχέση αυτό έχει να κάνει και με την αστυνόμευση και την παρουσία της αστυνομίας. Πρέπει στα τουριστικά νησιά να υπάρχει επαρκής αριθμός αστυνομικών κάθε καλοκαίρι για μια σειρά από λόγους. Και οι αρχές του τόπου να φροντίσουν τουλάχιστον οι δρόμοι μας να είναι αξιοπρεπείς.
1: Κύριε Ξενόπου, να ξέρετε ότι συμφωνώ απόλυτα, αλλά να ξέρετε ότι εν τέλει όσο υπαρκής αριθμός αστυνομικών και να υπάρχει και η αστυνόμευση γενικότερα από μόνη της δεν κάνει τίποτα αν δεν αλλάξει η νοοτροπία του χρήστη.
0: Συμφωνώ, αλλά και...
1: Είμαστε μια κοινωνία η οποία η ίδια εμείς όποιοι είμαστε μια συνεχή υπερένταση, το οποίο μεταφράζεται και στη συμπεριφορά μας την οδηγική, στην συνεχή την υπερένταση τη δικιά μας, βρίσκουν πεδίο αστοχίας και οι επισκέπτες μας, γιατί είναι δεδομένο και το έχουμε αναλύσει.
0: Είμαστε όντως υπερένταση με τόσα προβλήματα που έχουμε.
1: Στους τόπους τους δεν οδηγούν έτσι. Εδώ οδηγούν έτσι.
0: Ναι. Να ξέρετε πάντως αυτό με την παρουσία της αστυνομίας, το είπα και για ένα άλλο λόγο που έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Όταν δεν υπάρχει τίποτα να βλέπεις, χαλαρώνεις. Ακόμα και όποιο νομοταγείς. Η παρουσία κάποιων αστυνομικών ενισχύει, ας πούμε,
1: ότι είναι να προσέχω. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι χαλαρώνεις. Όχι γιατί δεν υπάρχει η παρουσία του οργάνου να σε ελέγξει. Αλλά δυστυχώς έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία που κανείς δεν είναι υπόλογος για τίποτα.
0: Ναι.
1: Οπότε ακόμα και αν κάνεις κάτι άστοχο, δεν είναι το κοινωνικό κατηγορό τόσο μεγάλο, οπότε δεν σε νοιάζει κιόλας.
0: Ναι. Και γενικά όταν δεν υπάρχει πουθενά...
1: Να λέω πράγματα τα οποία αν χρειαστεί...
0: Εγώ θέλω να σας πω
1: να τα αναιρέσω, να είναι έντιμα...
0: Ένα παράδειγμα θέλω, για να το καταλάβει και ο κόσμος τι θέλω να πω. Όταν είχα πάει στην Αμερική και αναφέρομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έβλεπα πεζούς αστυνομικούς 2-2 ανά τετράγωνο. Θα μου πεις, ήσουν σε ένα ξένο τόπο. Ναι, αλλά γενικά είχα την αίσθηση να προσέχω παντού. Για φανταστείτε, εγώ να μην πω τέτοια μεγάλα νούμερα, αλλά και στην Ελλάδα να είχαμε αυτό με τις πεζές περιπολίες σε μεγαλύτερη δυνατότητα και μόνο η παρουσία ότι υπάρχει αστυνόμευση, νομίζω ότι όλους μας, ανάλογα καθένας αν είναι παραβατικός ή αν είναι άνθρωπος που είναι σωστός, έχει έναν αυτοέλεγχο εκείνη την ώρα.
1: Είναι και έτσι, αλλά σας λέω, είναι γενικότερο το πρόβλημα.
0: Είναι γενικότερο το πρόβλημα, ναι. Είναι γενικότερο θέμα συμπεριφορών πια. Έχουμε όλοι θέματα. Λοιπόν, να ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι να έχουμε, να προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας για να βελτιστοποιήσουμε ό,τι μπορούμε από τα καλά. Και να σας ευχηθώ και πάλι καλή δύναμη και συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
1: Την εννόηση να υπάρχει και χωρίς ταμπού. Να είστε καλά και βασικά.
0: Επίσης και εσείς, έγινε. Καλημέρα. Yeah. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Κλαβάς εξελέγει στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα στο Σύλλογο Ξενοδόχων του Τσιλιβή, που επεκτάθηκε και είναι, λέγεται τώρα, και της Ανατολικής Ζακύνθου, για να πιάσει και άλλες περιοχές που δεν είχαν εκεί εκπροσώπηση. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος αυτές τις διαδικασίες που έγιναν, τις τελευταίες εβδομάδες, γιατί είχαμε εκλογές και μετά συγκρότηση του Προεδρείου σε σώμα. Να σας πούμε ότι πρόσφατα είχαμε και εκλογικές διαδικασίες στο Σύλλογο Ξενοδόχων του Λαγανά. Εκεί επανεξελέγει η κυρία Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος. Ελπίζουμε να την έχουμε αύριο στην εκπομπή μας να μας μιλήσει και για τα θέματα του χώρου ταξικού. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί είναι 1 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα, να σας πούμε ότι σήμερα η εφημερίδα Ερμής κυκλοφορεί κανονικά με θέματα τουριστικά και όχι μόνο. Έχει το θέμα του χώρου ταξικού του τουρισμού, για το οποίο θα αναλύσουμε κάποια πράγματα με τους μηχανικούς μας μέσα στο επόμενο 24ωρο. Οι 5 ζώνες στο ανώτατο όριο κλινών και οι αποστάσεις από τον Αιγιαλό είναι μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα, έτσι, που τίθενται σε αυτό το χώρο ταξικό. Λοιπόν, να σας πούμε ακόμα, υπάρχει αναστολή των εργασιών εγκατάστασης οπτικών ινών στο Αργάσι μέχρι τον Οκτώβριο. Χτες είχαν κινητοποιήσει οι κάτοικοι, σταμάτησαν μόνοι τους το έργο, αλλά το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα βλέπουν οι αρχές του τόπου, να κυκλοφορούν στον δρόμο, να μιλούν με τους πολίτες, να βλέπουν την πραγματικότητα. Όχι μέσα από τα γραφεία απ' έξω, και το λέμε για όλους τους πολιτικούς αυτό. Η πολιτική δεν είναι να πηγαίνουν μόνο στα πανηγύρια και να σέρνουν το χορό ή να τρώνε το κοτόπουλο, το τηγανιτό. Η πολιτική πρέπει να είναι μέσα στον κόσμο, μέσα στην καρδιά των προβλημάτων, για να έχουν εικόνα και να μπορούν να τα αντιμετωπίζουν. Λοιπόν, οι κάτοικοι στο Αργάσι πήραν αυτή την πρωτοβουλία και έκαναν πολύ ορθά, αφού δεν υπάρχει κράτος. Βλέπουμε τον πολίτη να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για να λύνει προβλήματα. Και αυτό το πλάνο, έτσι, για τις οπτικές ίνες, νομίζουμε ότι και ο πιο αδαής έπρεπε να καταλαβαίνει ότι δεν είναι δυνατόν μέσα στην τουριστική περίοδο να υπάρχει αυτή η άθλια εικόνα και να είναι όλοι οι δρόμοι σε κατάσταση βομβαρδισμένης Βαγδάτης. Λοιπόν, και ένα ακόμα θέμα που μπορούμε να σας δείξουμε είναι ότι είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στο Λαγανά χτες νωρίς το πρωί με έναν οδηγό δικύκλου που τραυμάτισε δύο τουρίστριες. Η μία από αυτές είναι πολύ σοβαρά, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο εκτός ακίνθου. Να είναι το τελευταίο, θέλουμε, επεισόδιο αυτό, ή το πρώτο βέβαια σοβαρό του καλοκαιριού είναι, αλλά ας δείξουμε όλη μια αυτοσυγκράτηση και έναν αυτοέλεγχο, ειδικά την ώρα που οδηγούμε. Βεβαίως τα λεπτά είναι πολύτιμα για όλους, αλλά έτσι πρέπει να υπάρχει προσοχή. Λοιπόν, να σας πούμε ακόμα ότι στην εφημερίδα Ερμής υπάρχουν σήμερα κάποιες σημαντικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το θέμα των κόκκινων δανείων του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού. Έγινε σύσκεψη πρόσφατα στην Αθήνα με πρωτοβουλία της ΕΘΕΑΣ και κλήθηκε ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος πάλι έδωσε υποσχέσεις. Εμείς δεν θέλουμε άλλο υποσχέσεις, θέλουμε να δούμε πράγματα, γιατί η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακίνθου έχει υποστεί τεράστιες ζημιές από όλους αυτούς τους νόμους με τα φαντς που ψηφίστηκαν από τους κυβερνώντες, τούτους και τους προηγούμενους και τους προηγούμενους. Και είναι έτσι ένα θέμα αυτό που δεν πρέπει να υπάρχει άλλη κοροϊδία. Απευθυνόμαστε στον κύριο Χατζηδάκη και το λέμε, να σταματήσει η κοροϊδία πια προς τον αγροτικό κόσμο, ότι θα κάνουμε και θα κάνουμε. 10 χρόνια τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια λένε ότι θα κάνουν με τα κόκκινα δάνεια. Και την ίδια στιγμή, ξέρετε, βγήκε και το πόθεν έσχες των πολιτικών όλων στη Βουλή χτες και είδαμε ότι είχε ο καθένας από 25 σπίτια. Λοιπόν, με 25 σπίτια προφανώς και δεν σε ανησυχεί το αν θα υπάρχουν κόκκινα δάνεια και άνθρωποι που έμειναν χωρίς στέγη. Να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να ευχηθούμε σε όλους σας να περάσετε μια όμορφη μέρα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12. Γεια σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μόσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

Ζακυνθός, Ζακυνθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαμε, όχι λέει θέλουμε να γίνει. Και όμως μετά από εγώ και λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι που είναι ο συνολός γιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να περούσε τα Μαραμόνα. Τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε εδώ στο El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Πολλά τα ζητούμενα και σήμερα, τηλέφωνα συνεχόμενα, γίνεται χαμός στο διαδίκτυο, στα τηλέφωνα, εδώ στην ευρύτερη περιοχή της νότιο-δυτικής Ελλάδος, για όλα αυτά που συνέβησαν στο γήπεδο Χαράλαμπος Βιλαέ της προχθές. Και μπροστά μας έχουμε έναν τελικό εδώ στο νησί, αύριο με τον Άρη Πετρούπολης στις 4 η ώρα.

Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, να σχολιάσουμε επίσης πάρα πολλά. Πάμε να ανέβουμε λίγο, να ροκάρουμε με μετάλλικα. Και μετά να μπούμε στα ενδότερα της ειδησιογραφίας. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πορευτούμε έως και τις 3.30 ώρα με όλα αυτά που έχουν συμβεί ή που θα συμβούν κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής, η οποία, πιστέψτε με, είναι πλούσια. Δύο μισή ώρα θα βγάλουμε και τον καλό συνάδελφο από το Ιόνια Channel, τον Διονύση τον Μπινιόρη από την ημέρα Τζάκητος, τον αθλητικό ρεπόρτερ και όχι μόνο, να πούμε όλα αυτά που συνέβησαν, να σχολιάσουμε και φυσικά να δώσουμε, να δώσουμε έμφαση στο μεγάλο παιχνίδι το οποίο έρχεται αύριο εδώ στο νησί με αντίπαλο τον Άρη Πετρούπολης.

πάμε δυνατά με πίστη. Να κερδίσουμε και να ανέβουμε στην Β' Εθνική Κατηγορία.

σαν το κασκόλο του Μάρη του Ηλιόπουλου. Ένα τέτοιο κασκόλο έπρεπε να φτιάξει η Ζάκυνθος τώρα. Ή να το φτιάξει για το τελευταίο παιχνίδι. Υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος.

Εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε και βρισκόμαστε σε τροχιά μπαράζ ανόδου για την σπουδαία του χρόνου Β' Εθνική Κατηγορία. Είμαστε πάρα μα πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου. Μπροστά το να γράψουμε με κεφαλαία γράμματα την πιο ένδοξη στιγμή στην ιστορία του συλλόγου, ανεβαίνοντας με το σπαθί μας αγωνιστικά στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Λοιπόν, για αυτό το λόγο, κυρίες και κύριοι, συντονιστείτε. Τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας και τρέχουν με μεγάλες, θα έλεγα, ταχύτητες. Θα σχολιάσουμε εδώ στην εκπομπή σήμερα όλα αυτά που υπόθηκαν τις τελευταίες ημέρες, όπως χθες, από συναδέλφους στο νομό Ηλίας, αυτά που έχουν γραφτεί σε ιστοσελίδες του γείτονα νομού. Να σχολιάσουμε δηλώσεις παραγόντων, να σχολιάσουμε δηλώσεις δημοσιογράφων, να σχολιάσουμε δηλώσεις νομικών εκπροσώπων και των δύο ομάδων, και του Πύργου και της Ζακύνθου.

Στο γείτονα νομό διακρίνω, θα έλεγα, κάποια ανησυχία με όλα αυτά που έχω ακούσει τις τελευταίες μέρες αλλά και χθες. Το κλίμα φυσικά είναι βαρύ, και όταν κάποιος προσπαθεί να βγει στην επίθεση με επιχειρήματα τα οποία είναι σαθρά, δεν είναι επιχειρήματα τα οποία μπορούν να σταθούν, τότε καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι κρίμα όμως, θα έλεγα, και δεν θέλω να το καυτηριάσω τόσο πολύ, να πω μια έτσι λέξη την οποία ίσως να μην ταιριάζει στην περίσταση. Να προσπαθούν οι καλοί φίλοι από την Ηλία να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. Έτσι μιλάμε.

0: ξεκαθαρίσει ποτέ, γιατί μπορεί να μην ξεκαθαρίσει ποτέ. Αν ξεκαθαρίσει τι έχει συμβεί και αν, τι έχει συμβεί με τον ποδοσφαιριστή, τότε μπορούμε να σχολιάσουμε όλοι, να πούμε τι έχει συμβεί και τι έχει γίνει.
1: Μόνο και
0: είναι
1: μόνο
0: κάτι
1: που...
0: πολύ ναι. ευαίσθητο.
1: Είναι ευαίσθητο.
0: Γιατί αν μετά, αν μετά κάποιος... Αν μετά είχε κάτι ο παίκτης. Εγώ λέω παράδειγμα τώρα. Αν μετά είχε κάτι ο παίκτης. Αν είναι καλά στην υγεία του. Αν είχε κάτι μετά ο παίκτης και πήγαινε σοβαρά τώρα στο νοσοκομείο. Τι θα λέγαμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και αυτοί που το σχολιάζανε ειδικά. Τι θα λέγαμε. Δεν μπορούμε να σχολιάζουμε ξαφνικά γιατί γίνεται κάτι και επειδή είναι εναντίον της δικής μας ομάδας γίνεται αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Αν, δηλαδή, συγγνώμη, αν γίνει μια ρήψη αντικειμένων στο Ζάκη, το τι θα πούμε στο Ζάκη, ότι δεν έγινε ρήψη αντικειμένων.
1: Ναι. Να πούμε ότι δεν έγινε ρήψη.
0: Είναι δυνατόν να μην το πεις αυτό αν το βλέπεις να γίνεται.
1: Ναι. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Σωστό.
0: Αυτό είναι δυνατόν να μην πεις ότι έγινε ρήψη αντικειμένων και είναι καταδικαστέο.
1: Mm-hmm.
0: Πώς είναι δυνατόν να μην το πεις.
1: Γιατί
0: θα το δει όλος ο κόσμος.
1: Δεν καταδικάστηκε όμως από κανέναν στον πύργο όμως αυτό το θέμα.
0: Αυτό.
1: Το πιο σοβαρό είναι αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα εμένα προσωπικά και νομίζω και σένα, δεν αρέσει σε κανένα να παίρνουμε παιχνίδια στα χαρτιά. Θέλω τα παιχνίδια να παίζονται μέσα στον νοσικό χώρο. Όμως από τη στιγμή που υπάρχουν κανόνες και τους κανόνες τους διαμορφώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και όλο αυτό το σύστημα, είμαστε υποχρεωμένοι, έτσι, να σεβόμαστε τους κανόνες. Και οι κανόνες είναι ξεκάθαροι αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαροι. Από τη στιγμή που, λοιπόν, που κλείνει ένα φιλοαγώνος με οριστική διακοπή, αυτόματα. Έτσι, η υπόθεση πάει σε δικαιοσύνη.
0: Το μόνο σίγουρο είναι γιατί σίγουρα και ο κόσμος συνέχεια το ρωτάει και το ψάχνει τι θα γίνει με το παιχνίδι και τι θα γίνει. Το μόνο σίγουρο είναι που είναι πολύ απίθανο να γίνει κάτι άλλο είναι ότι η Ζάκηθος έχει πάρει την νίκη στο σκηνικό παιχνίδι. Δεν το λέμε μόνο σίγουρο γιατί αυτό προβλέπει ο κανονισμός τώρα. Αν ανατραπεί, δεν ξέρω πώς να ανατραπεί, θα είναι κάτι που θα το περιμένει κανένας, νομίζω, σίγουρα όχι μόνο σε εμάς, όλη την Ελλάδα.
1: Σε όλη τον κόσμο.
0: Γιατί όλη η Ελλάδα νομίζω ότι θα τιμωρηθεί. Όλη η Ελλάδα νομίζω αυτή τη στιγμή σχολιάζει λέγοντας ότι το μόνο σίγουρο είναι η τιμωρία.
1: Mm-hmm.
0: Η τιμωρία δηλαδή ότι χάνει το παιχνίδι, έτσι. Τώρα το αν θα αφαιρεθούν βαθμοί ή όχι, αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουν μετά και νομίζω ότι τη διαδικασία τη νομική δικηγόρη του
1: δικηγόρου. Ναι, από τη στιγμή. Εμείς βέβαια δεν είμαστε δικηγόροι, αλλά από τη στιγμή που κατοκυρώνεται ένα παιχνίδι υπέρ μιας ομάδας, διότι η υπαίτια ομάδα έχει υποπέσει σε παράβαση, αυτόματα μπαίνει και αυτό το μείον ένα.
0: Ναι, ναι. Αυτό θα το δούμε.
1: Α, το δούμε, θα το δούμε.
0: Αυτό θα το δούμε, αυτό τι θα γίνει, τι θα αποφασιστεί, αν θα το δεχτεί. Το χειρότερο για τον Πύργο είναι το γεγονός ότι ήταν, όπως είπαμε και πριν, υπότροπος λόγω του μάτσου με τον Άρη Πετρούπολη.
1: Επίσης, σωστά το είπαν και προηγουμένως οι ακροατές που μίλησαν εδώ πέρα, ότι υπάρχουν και συλλήψεις στον Πύργο.
0: Σωστά, έχουν γίνει δύο συλλήψεις τουλάχιστον.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν.
0: Οι συλλήψεις προφανώς γίνονται λόγω ότι υπάρχει αυτό το βιντεοληπτικό υλικό και προφανώς έχει δει αστυνομία ή όποιες είναι αρμόδιες αρχές τι έχει συμβεί. Εντάξει, προφανώς και όλο αυτό δεν είναι καλό και για την ομάδα. Έτσι, δηλαδή, γιατί είναι για την ομάδα του Πύργου. Δηλαδή, πρέπει να καθαρίσει την κατάσταση σίγουρα και σε αυτό το ζήτημα που νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Εδώ που τα λέμε, η Ζάκηθος και ο Πύργος ήταν δύο ομάδες που πραγματικά αξίζουν να πάνε στην επόμενη κατηγορία και είναι κρίμα που δεν τελειώνει το παιχνίδι, δεν τελείωσε αυτό το παιχνίδι.
1: Νομίζω γιατί... και για τον Πύργο όμως δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Είναι ενδιαφέρον, τεράστιο.
1: Γιατί και ο Πύργος, αν κάνει 2-2 αυτή τη στιγμή, έχει πολλές πιθανότητες.
0: Αν και ο Πύργος, αν κάνει 2-2 και ένα βαθμό να φάει, θα καταφέρει.
1: Θα τα καταφέρει, ναι.
0: Δηλαδή, ακριβώς. Δηλαδή,
1: εγώ πιστεύω, Σάκη, εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται αυτή τη στιγμή για αυτόν τον βαθμό. Όλα αυτά που συμβαίνουν γίνονται για αυτόν τον βαθμό. Έτσι, γιατί αν μείνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χάσει το παιχνίδι μόνο από τη Ζάκυνθο, δηλαδή η Ζάκυνθο κερδίσει 3-0 το χειμώνα παιχνίδι, ο Πύργος παραμένει ζωντανός, έχοντας το βαθμό τέλος πάντων. Είχε 5 βαθμούς, στους 5 παραμένει. Οπότε, όπως σου λέει, με 2 νίκες μετά, στα επόμενα παιχνίδια, θα είμαι κι εγώ στα μπαράζ. Θα είμαι κι εγώ στην Β' Εθνική.
0: Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή, όλο το, αυτό που ουσιαστικά μας προβληματίζει, όπως και εσένα και εμένα και νομίζω ότι πάρα πολύ κόσμο, είναι γιατί να μην καταδικαστεί η ρήψη αντικειμένων σε αγωνιστικό χώρο.
1: Αυτό είναι.
0: Έγινε το 2023 ρήψη πρωτίδας σε μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Καραϊσκάκη.
1: Ακριβώς.
0: Μου θύμισε τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού κάποιοι κατηγόρησαν τότε τον ποδοσφαιριστή

0: Παναθηναϊκό δεν χτύπησε ποτέ. Μετά από πολύ καιρό μάθαμε τελικά είχε πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Τραυματισμού ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν, τότε λοιπόν έγινε αυτό και ήταν αυτοδίκαιο και σωστό να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και όμως τι έγινε.
1: Και τιμωρήθηκε.
0: Μπορεί έτσι να μην άρεσε σε αρκετούς, να άρεσε σε κάποιους άλλους. Έτσι όμως είναι. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση έχει γίνει μια ρήψη αντικειμένων. Το αν τραυματίστηκε, το αν δεν τραυματίστηκε, είναι και αυτό ένα ζήτημα, γιατί προφανώς, γιατί όταν γίνει τουριστική διακοπή έχει σημασία.
1: Από τη στιγμή, Σάκη, από τη στιγμή που ο γιατρός τον στέρνει στο νοσοκομείο.
0: Αλλά από τη στιγμή που ο γιατρός αναφέρει στο φλαγόνο ότι είχε άλλο ποδοσφαιριστή και πρέπει να φύγει, τι πρέπει να κάνει ο γιατρός, να τον κρατήσει?
1: Δεν θα παίρνει την ευθύνη.
0: Ναι, τουλάχιστον από όσα λέει το φλαγόνο.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που φεύγει ο ποδοσφαιριστή.
0: Στο φλαγόνο είναι απόλυτα λογική η απόφαση. Δηλαδή, αν είναι κάποιο διαιτητή, θα πάρει την ευθύνη αν κάποιο του λέει αυτό.
1: Όχι, βέβαια. Άρα λοιπόν ο διαιτητή εφαρμόζει το νόμο, όχι στα χέρια του. Τον κανονισμό.
0: Εφαρμόζει αυτό που έχει στα χέρια του. Δεν μπορεί να ξέρει τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Για τη φάση του πέναλτι, τι νομίζεις?
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πέναλτι.
0: Γίνεται και αυτό. Γίνεται πολύ κουβέντα και γι' αυτό.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Είναι μια παράβαση.
0: Μισή λένε είναι.
1: Εγώ λέω ότι είναι πέναλτι. Γιατί
0: είναι πασχετικό χτύπημα. Λένε δεν είναι πασχετικό χτύπημα.
1: Τι πάει να πει πασχετικό χτύπημα. Εγώ βλέπω
0: Εγώ
1: βλέπω το Σίλβα, ο οποίος δεν βλέπει τον παίχτη που είναι πίσω του. Έτσι. Και ξαφνικά δέχεται μία κλωτσιά με το γόνατο στην πλάτη του. Ωραία. Και πέφτει κάτω. Είναι μια παράβαση, γιατί εκεί τη στιγμή ο Σίλβα προσπαθεί να κοντρολάρει την μπάλα με το στήθος. Είναι μέσα στην περιοχή. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Σηκώνει ψηλά το πόδι ο παίκτης και όλας ο Μούσια.
1: Και τον βρίσκει. Και τον βρίσκει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν βλέπει ότι ο παίκτης είναι πίσω του και το κάνει επίτηδες να πέσει. Το βρίσκει και πέφτει κάτω. Αυτή την άποψη έχω εγώ. Τώρα, ο διαιτητής έδωσε την παράβαση, όμως έχουμε δει και άλλες παραβάσεις πέναλτι, το οποίο δεν ήταν τέλος πάντων, και έχουν δοθεί. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουν δοθεί, έπρεπε να υπάρχει αυτή η αντίδραση από τους οπαδούς του πυργού.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, πανηγυρίζουν ένα γκολ η άλλη ομάδα, γιατί και την άλλη φορά, Ζάκη, εδώ στο γήπεδό μας, οι παίχτες του πυργού πανηγύρισαν τον γκολ που ισοφάρισαν. Με έτσι ωραίο τρόπο, μπράβο τους.
0: Λογικό είναι.
1: Και λογικό είναι. Δηλαδή, τι έπρεπε να διαλέξουν τη στιγμή που έπρεπε να πανηγυρίσουν?
0: Βασικά, γκολ σε ντέρμπι είχες βάλει.
1: Ναι, όχι. Δηλαδή, οι παίχτες του πύργου έπρεπε να διαλέξουν κάπου να πάνε να πανηγυρίσουν. Πανηγύρισαν στον πάγκο του.
0: Μπορεί και να πανηγύρισαν προς την κερκίδα.
1: Ωραία, και τι έγινε? Κάτι άλλο, έπεσε από την κερκίδα ένα μπουκάλι, έγινε κάτι.
0: Όχι, έχει τύχει ένα σωρό φορές σε παιχνίδια τον Τζάκη να πανηγυρίσουν, να τρώμε γκολ, ναι.
1: Πρέπει να πανηγυρίσουν και κάποιοι μπορεί οι Ζακηθινοί φιλάθλοι να πούνε και δύο κουβέντες και δύο πέντε γαλλικά
0: και
1: να αντιδράσουν.
0: Το έχουμε δει και αυτό.
1: Άλλο να αντιδράσεις και να βρήσεις, λέμε τώρα, και άλλο να πετάξεις αντικείμενα μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Που εδώ λέμε έτσι ότι είναι καταδικαστό και αυτό. Δηλαδή να πει για κάποιον έγινε αυτό. Έτσι.
1: Δηλαδή τώρα πού να πηγαίναν οι άνθρωποι να πανηγυρίσουν? Δηλαδή οι Ζακηθινοί παίχτες έπρεπε να διαλέξουν ένα μέρος να πάνε να πανηγυρίσουν όταν στο γήπεδο δεν είναι οι φύλαθλοι της ομάδας τους? Δηλαδή έγινε απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης. Και στο γήπεδο ήταν μόνο φύγη του πύργου. Άρα λοιπόν πού έπρεπε να πανηγυρίσουν? Έξω από το γήπεδο? Κάπου έπρεπε να πανηγυρίσουν. Έτυχε εκείνη τη στιγμή μπροστά. Και ο Σίλβα, το είδαμε και στο βίντεο, ούτε κάνει ο άνθρωπος τίποτα. Πέφτει κάτω και πηγαίνουν οι συμπαίκτες του πάνω να τον αγκαλιάζουν.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, πανηγυρίζει με τη σφιγμένη τη γροθιά. Μετά πέφτει κάτω. Μετά, μάλιστα, δεν έχει πάρει είδηση ότι έχει χτυπήσει ο συμπαίκτης και πανηγυρίζει με σφιγμένη
1: γροθιά. Και πάει προς τον πάγκο της ομάδας μας εκεί να πανηγυρίσει. Και μετά βλέπει τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Ναι. Και μετά βλέπουν όλοι οι παίχτες και μετά σταματάει όλο
1: αυτό. Αυτό λέμε. Δηλαδή τώρα δηλαδή πρέπει να σκέφτονται οι οπαδοί που θα πρέπει. Οι παίχτες που πρέπει να πανηγυρίζουν, αν είναι δυνατόν, ας πούμε.
0: Οι παίχτες, αν έχουν κάνει ένα πανηγυρισμό που δεν είναι σωστός, γιατί έχει τύχει να τιμωρηθεί με παίχτες.
1: Ναι, σε πανηγυρισμούς, ναι.
0: Σε πανηγυρισμούς, φυσικά. Υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές να το δουν. Αν υπάρχει βίντεο σε τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, αν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι είναι λάθος ο πανηγυρισμός, θα μας το πούνε. Αλλά
1: ναι.
0: Δεν κατάλαβε κανένας εκείνη τη στιγμή. Πανηγυρίζανε έξαλλα, ήταν ντέρμπι, ήταν γκολ ισοφάρισης στο 78.
1: Ήταν γκολ ανόδου αυτό, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι. Είναι γκολ ισοφάρισης σε ντέρμπι εκτός έδρας. Παλεύει Γιάννο Βυζάκηθος. Έχει διεχτεί τον γκολ στο 70. Καταφέρει να ισοφαρίσει ουσιαστικά με το πέναλτι. ήτανε δεν ήτανε, είπαμε για αυτά όλα τα σχετικά. Και παρηγυρίζουν έξαλλα. Και είναι λογικό να παρηγυρίσουν έξαλλα.
1: Σωστά.
0: Που εισοφαρίζουν ένα μεγάλο του αντίπαλο όλη τη χρονιά φέτος. Ένα μεγάλο του αντίπαλο όλη τη χρονιά φέτος. Έτσι παρηγυρίσαν και στη Ζάκητο. Αν θυμάσαι και ίσως και πιο έξαλλα στη Ζάκητο πανηγυρίσανε.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ θυμάμαι στον κόλπο τη Ζακήθο στον Μπι, το νησί, παρασύρουν και ουδέκι και μπάλες κάποια στιγμή. Δηλαδή από την ένταση του εκείνη τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι.
0: Τη σημασία του γκολ που έβαλε, ας πούμε. Δηλαδή πανηγυρίζανε με συγχρόνιες γροθιές. Τώρα τι να σου πω, ήταν πλάτη, αν τους είδαμε τώρα να κάνουμε καμία κίνηση, δεν ξέρω.
1: Όχι, τίποτα δεν έγινε, τα βλέπω στα βίντεο.
0: Μπορούμε να ξαναδούμε τα βίντεο, υπάρχουν βίντεο, λένε, υπάρχουν βίντεο. Ακόμα και drone βίντεο είχαν.
1: Το είδα από τον drone εγώ και είδα κάποια στιγμή να φεύγουν τόσα πολλά μπουκάλια. Απίστευτο. Λοιπόν,
0: είδες κάποια περίεργη αντίδραση?
1: Όχι, τίποτα.
0: Δηλαδή εδώ...
1: Δεν έχω δει τίποτα.
0: Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, δηλαδή, εντάξει. Δηλαδή να ψάχνουμε, να ψάχνουμε ακόμα και την παραμικρή αντίδραση.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα...
0: Έχουν πολλούς ρυθμούς εκείνη τη στιγμή.
1: Λογικό.
0: Στην περίπτωση έχουν πολύ ένταση.
1: Μα δεν είναι τώρα όμως το ζητούμενο αυτό. Δηλαδή να ψάχνουμε να δούμε πού θα πανηγυρίζουμε για να μην γίνει αυτό. Τώρα το ζητούμενο είναι ότι έπεσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο 40 μπουκάλια νερό. Αυτό είναι το θέμα όλο. Και κάποιοι εξ αυτών πέτυχαν ένα ποδοσφαιριστή. Για πες μου τώρα, έχουμε δύο παιχνίδια μπροστά μας. Τι βλέπεις αύριο?
0: Εντάξει, πρέπει να νομίζω το δύσκολο είναι το πιο δύσκολο μάτι είναι το αυριανό. Από τη στιγμή που ο Εθνικός έχει επιτεθεί νοκάουτ και θα έρθει ουσιαστικά πιθανώς αδιάφορος από το τελευταίο αγωνιστική. Νομίζω πρέπει να το πάρει αύριο ο Ζάκητος, να πάρει τη νίκη έστω και με 0-0. Να τα καταφέρουμε, να μετουσιώσουμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ, γιατί πιστεύω ότι θα κάνουμε ευκαιρίες. Για να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Σίγουρα και ο κόσμος χρειάζεται πολύ. Ελπίζω καλό που είναι εργάσιμη να βοηθήσει να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο, γιατί είναι πολύ πολύ κρίσιμο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Αύριο δηλαδή ουσιαστικά αν κερδίσει Ζάκη, θα είναι με το 1,5 πόδι στη Β'.
1: Ναι, άμα κερδίσουμε, γιατί θεωρώ ότι είμαστε Β'. Στη
0: Super League 2 είναι. Λοιπόν, με το 1,5 πόδι.
1: Ναι,
0: να μην πω και με τα 2, ναι. Να πούμε το 1,5.
1: Ναι, μαθηματικά δεν θα έχει τελειώσει, αλλά. Ναι. Ναι.
0: Με 2 νίκες τελείωσε η ιστορία. Το λέγαμε και να χάναμε τον πύργο, 2 νίκες θα ανέβαιναμε κατηγορία. Δηλαδή ήταν γεγονός αυτό. Αλλά πρέπει να μπει τον γκολ νωρίς μακάρι για να μας φύγει το πολύ άγχος, γιατί άμα χάνετε το ημίχρονο μετά είναι πολύ αγχωτική η κατάσταση.
1: Ναι, σωστό.
0: Για τους παίχτες και για τον κόσμο. Να μπει ένα γρήγορο γκολ, να ανοίξει και η άμυνα του Άρη Πετρούπολη, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Να μην ανοιγόμαστε εμείς, να ανοίξουμε γρήγορα τη δική τους άμυνα, στην ότι θα σκοράρουμε, για να μπορέσουμε μετά να ελέγξουμε το παιχνίδι. Γιατί θεωρώ ότι άμα μπει τον γκολ και μετά ελέγξουμε το μάτς, είναι εύκολο να έρθει η νίκη. Δηλαδή, όπως είδαμε και στο μάτς του Πύργου στο πρωτάθλημα, όπου ήρθε το 1-0 στο 20 λεπτό και μετά δεν ήξερε, δεν μπορούσε ο Πύργος να
1: μπήκε και το δεύτερο μετά.
0: Η οποία ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ καλή άμυνα της Ζακίνης γενικά. Είναι δύσκολο να την ξεκλειδώσεις. Δηλαδή, και στο μάτς το Κυριακής με τον Πύργο, το γκολ που μπήκε ήταν ουσιαστικά σε μια ανύποπτη στιγμή αδράνειας στα πλάγια και καλής ενέργειας του ποδοσφαιριστή του Πύργου. Δηλαδή, ουσιαστικά έτσι μπήκε τον γκολ. Αλλά άμα δεις γενικά το παιχνίδι και τα τέταρτ που χάνει ο Πύργος δεν είναι μαρκαριζόμενο, είναι δύσκολα τέταρτ κιόλας και ο τερματοφύλακας είναι και σε καλή θέση ο Τσόγκας και στις δύο περιπτώσεις.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλα κρίνονται σε μικρές λεπτομέρειες αυτά τα παιχνίδια, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Ήταν μάτς, μα είναι μάτς όλα, αν το δεις, δηλαδή νομίζω όλα τα μάτς αν εξαιρέσεις είναι άντερ. Δεν υπάρχει 2-1 ή 3-0, δεν έχουμε την τέτοια.
1: Μόνο στο βόρειο όμιλο, τον πρώτο όμιλο.
0: Εδώ είμαστε, η Ζάκη αυτός είναι 1-0-1-1, συνέχεια.
1: Με μισό 0 παίρνουν τα παιχνίδια στο νότο.
0: Ακριβώς. Μακάρι στο κήπεδο της Ζάκης να καταφέρει πρώτα απ' όλα να σκοράρει, που είναι πολύ βασικό, να μπει γρήγορα τον γκολ. Πραγματικά θα μας κλειδώσει, θα ξεκλειδώσει και τους παίχτες. Εγώ θα ακόμα να βλέπω ένα 20 λεπτό όπως ήταν με τον Πύργο, στο μάτι με τον Πύργο της Ζάκης. Δηλαδή,
1: να μπούμε δυνατά, να πετύχουμε ένα γκολ αρχικά. Να και μετά δηλαδή, να αλλάξουμε
0: να το παιχνίδι. Να πει 20 λεπτό να μην ξέρει πού να πατήσει ο αντίπαλος και να καταφέρει να σκοράρει γρήγορα η Ζάκη και να πάρει το παιχνίδι.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Αυτό θέλει. Δηλαδή θέλει από την αρχή να τους πατήσει.
1: Σωστά,
0: σωστά.
1: Σωστά. Ωραία, Σάκη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο στο γήπεδο.
0: Εγώ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Διονύση τον Μπινιόρη. Ωραία τα είπαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Ελ Κλάσικο, 3:15 πρώτα λεπτά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και από τον φίλο μας τον Δημήτρη και τον Πινιώρη. Πάμε σε έναν άλλο φίλο, έτσι πιστό ακροατή της εκπομπής. Τον φίλο μας τον Σπύρο τον Δρόσο από το ιστορικό Ρωμύρι. Γεια σου, παλικάρι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά μου, τραβιέμαι. Δεν μου λες κάτι, γιατί ασχολιόμαστε με τον πύργο, ρε Δημήτρη?
0: Γιατί δεν μας αφήνουν, δεν γίνεται.
1: Δεν
0: τώρα, να αφήσουμε τώρα τα ερωτήματα, να αφήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν απάντητα.
1: Λες με τον πύργο και τι θα κάνουν, ό,τι θέλει να σκάμουν. Ναι. Τι μας διαφέρει μας?
0: Εντάξει, προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν κλίμα και αντιπώσεις.
1: Να δημιουργήσουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτές οι τιμωρίες είναι παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν ήταν πλαστικά, αν ήταν μεταλλικά, αν ήταν, ξέρω εγώ τι ήταν, πέσανε μπουκάλια. Και πέσανε μπουκάλια όχι σε έναν κενό χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Αφού με πετάξαμε μπουκάλια, ξέρω εγώ, η διαμαρτυρία του πέναλτι,
0: ναι,
1: νωρίτερα. Γιατί αν πετάξανε μπουκάλια γιατί δεν ήταν το πέναλτι,
0: ναι,
1: το δέχουμε. Επέταξαν μπουκάλια. Εκεί πετάνε μπουκάλια απάνω στους παίκτες.
0: Ναι.
1: Απλά τα πράγματα. Δεν πετάνε μπουκάλια στενοχώρια γιατί έγινε το πέναλτι.
0: Ναι. Πετάνε μπουκάλια μετά την επίτευξη του γκολ.
1: Έτσι. Γιατί εμείς ως Ακυθινοί έχουμε πρόβλημα την ώρα που γίνεται να πετάξουμε τα μπουκάλια, ας πούμε. Να βρίσουμε.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε. Αυτοί το κάμανε μετέγενέστερα.
0: Την ώρα που βάζει τον κόλλο και πάει και πανηγυρίζουν οι άνθρωποι.
1: Ωραία.
0: Ναι, πανηγυρίζουν τον κόλλο τους.
1: Ρίξε τα μπουκάλια σου, κύριε, από αντίδραση την ώρα που χτυπάει τον πέναλτι και γίνεται γκολ.
0: Που δεν είναι κανένας παίκτης εκεί.
1: Ή την ώρα που το δίνει.
0: Ναι, που δεν είναι κανένας παίκτης εκεί.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν θα διακόψει ο διαιτητής. Θα τα πετάξουν έξω και θα τελειώσει.
0: Και θα τελειώσει το θέμα εκεί και θα τιμωρηθούν από τη ΔΕΑ με ένα πρόστιμο.
1: Ωραία.
0: Και θα τελειώσει.
1: Και θα πούνε, ας πούμε, τη νέα σεζόν θα είσαστε τιμωρημένοι.
0: Με δύο αποκλεισμούς έδρας, τέλος πάντων.
1: Ας πούμε, εκτός φιλάθλους. Όπως έγινε με τον Παναθηναϊκό για τον ΠΑΟΚ που είναι τελευταία αγωνιστική.
0: Ναι. Εδώ όμως δεν έχουμε αυτό το θέμα.
1: Εδώ έχουμε αντίπαλο και χτυπάμε.
0: Εδώ χτυπάμε αντίπαλο. Χτυπάμε παίχτες.
1: Δεν χτυπάμε από στενοχώρια το γήπεδο.
0: Μπράβο. Σωστό.
1: Δεν χτυπάμε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Την ώρα που το δίνει ο διαιτητής και επιμένει, γιατί κάνει και 5 λεπτά να το χτυπήσει, 3.
0: Δεν χτυπάμε γιατί έγινε αυτή η περίπτωση και,
1: και
0: στενοχωριόμαστε τώρα που έγινε αυτή η φάση.
1: Έτσι, χτυπάμε, και μας αδίκησε.
0: Χτυπάμε επί τούτου, χτυπάμε επίτηδες στους Ζακετινούς παίχτες.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι είναι εσχεμένο το χτύπημα.
0: Α, μπράβο. Είπες την πιο μαγική κουβέντα τώρα.
1: Μα δεν πάει. Όταν αδικούμε γιατί παίρνω πέναλτι, Δημήτρη, θα αντιδράσω εκεί ως φιλάθλος.
0: Ναι.
1: Γιατί μας δίνεις αυτό το γελίο πέναλτι, βρε, ξέρω εγώ, βρε, ναι, και να πετάξω και την κερκίδα μέσα και τα καθίσματα.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά έχει το ένα, αν ήταν πέναλτι δεν ήταν, με το χτύπημα το μετέπειτα. Μετά από 3 λεπτά.
0: Εδώ είναι σκεμμένη η όλη ιστορία.
1: Καθαρή εσκεμμένη και αυτό πρέπει να στηρίξουν. Αν αδικηθήκαν από τον πέναλτι, δεν τους θέλει Ζάκυνθο.
0: Ναι, ναι. Σωστά.
1: Τους θέλει η διαιτησία.
0: Ας
1: πούμε, ως φιλάθλους.
0: Ναι.
1: Ας ως διοίκηση.
0: Άρα λοιπόν πετάνε τα μπουκάλια εσκεμμένα μέσα
1: εσκεμένα
0: για να προκαλέσουν, για να προκαλέσουν ζημιά.
1: Στον παίχτη,
0: ναι, ναι. Όχι στον παίχτη.
1: Στους παίχτες.
0: Άρα λοιπόν πετάνε τα μπουκάλια εσκεμμένα για να κάνουν ζημιά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Και να μην το γυρίζουμε βόρτα και να το κάνουμε. Αντιδράς μόλις σου δίνει τον πέναλτι, κύριε.
0: Ναι.
1: Δεν αντέδρασες εκεί και ήσουν έτοιμος να έρθουν οι ποδοσφαιριστές. Αν δεν πηγαίναν από εκεί τι θα κάνανε, ας πούμε. Δεν θα πετάγανε τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν πάει.
0: Ναι.
1: Επήγανε κίνδες και γιατί αν έρθουν εδώ προς τον πάγκο τους, μπορεί να μπουν ο μπάγκος όλος μέσα και να του βρίσουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πήγαν από κήθες. Δηλαδή στο κάτω τέρμα που ήταν οι φιλάθλοι αριστερά, πού έπρεπε να πάνε? Στο άλλο τέρμα για να πανηγυρίσουνε. Προς τα πού έπρεπε να πάνε δηλαδή?
0: Ή έπρεπε να ρωτήσουν πού θα πανηγυρίσουν.
1: Ναι, προς τα πού όμως έπρεπε να πάνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι σκεμμένο εκεί, καθαρά
0: εκεί, είναι
1: εκεί
0: το θέμα.
1: Θα τοποθετηθεί η ομάδα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ζητηθεί να δώσουν. Εάν αδικηθήκανε στον πέναρτη, πρέπει να τα πετάξουν εκεί. Να πάει εκεί ο Λάισμα, ο διαιτητής και οι βοηθοί του γηπέδου να τα βγάλουν έξω και να συνεχίσει το παιχνίδι.
0: Έχεις
1: όπως απόλυτο. Γίνεται παντού.
0: Έχεις σε κάτι απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί αυτή είναι πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να στηριχτεί και η υπερασπιστική γραμμή της Ζακύνθου. Δηλαδή,
1: αν ότι καλευτεί, εδώ, γιατί μπορεί να μην καλευτεί.
0: Ναι, λέμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή, αν ήθελαν να πετάξουν μπουκάλια, έπρεπε να πετάξουν
1: την ώρα του πέναλτι.
0: Ακριβώς. Ότι εμείς είμαστε ενάντια στην απόφαση του διαιτητή. Διαμαρτυρόμαστε. Εδώ όμως πετάνε μπουκάλια για να προκαλέσουν.
1: Απάνω σε όλη την ομάδα. Δεν ήταν μοναχός του.
0: Εδώ πετάνε μπουκάλια για να προκαλέσουν σωματική βλάβη.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Τώρα τι αν είναι πλαστικά και ψίκινα.
0: Ναι.
1: Αν ο νόμος αυτός δηλαδή δεν ισχύσει, που λέμε ναι αφαίρεση τρισπόντι, φυσικό θα είναι αφαίρεση τρισπόντι.
0: Να χάσουν αλλά το παιχνίδι.
1: Ε?
0: Να χάσουν το παιχνίδι και με μείον έναν βαθμό.
1: Ναι, αλλά αυτός ο μείον ένας μην γίνει αλλιώτριωση.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό προσπαθούν από ό,τι αντιλαμβάνουμε στον πύργο να γλιτώσουν το μείον ένα.
1: Αυτός ο μείον ένα, αλλά για μένα θα ήταν και μείον τρεις. Και μείον τρεις.
0: Δεν το προβλέπει ο κανονισμός.
1: Γιατί το παιχνίδι, κύριε μου, ως ομάδα το έχετε και είσαστε και μπροστά μας. Και το δικαιολογείτε τον κόσμο σας. Οι δημοσιογράφοι, οι υπόλοιποι, οι αυτές που κάνουν εκπομπές δικαιολογούν και τους φιλάδρους τους.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό που κάνω στο γήπεδο, μη βρίζεις το διαιτητή που έλεγα εκεί στον κόσμο, δεν έχεις δουλειά. Κοίτα την ομάδα σου να μπορέσει να κερδίσει.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Και τους δίνουν και βοήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Α,
0: αυτό.
1: Καλά έκαναμε.
0: Και καλά κάναμε. Εμείς δεν φταίμε, οι άλλοι φταίνε.
1: Γιατί
0: ήρθαν και πανηγυρίσαν από τη μεριά τη δικιά μας. Άρα λοιπόν πρέπει να τους προκαλέσουμε σωματική βλάβη.
1: Δεν είναι να μην ασχολιέσαι μίσο μου καθόλου, γιατί αύριο, κοίταξε να ασχοληθείς αύριο.
0: Με το παιχνίδι αύριο, το αύριο.
1: Ναι, κοίταξε και φτούνα και την ασυνόμευση την πολύ. Δεν χρειάζεται μάνα.
0: Τι βλέπεις αύριο, Σπυρό?
1: Εγώ θέλω να μην χάσω, Μίτσο.
0: Να μην χάσεις αύριο, έτσι. Ναι.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: Το αν έρθει νίκη καλώς ήρθε, ναι. Αλλά εγώ θέλω να μην χάσω.
0: Ναι.
1: Αυτό να κοιτάνε.
0: Να μην
1: γιατί μάτι. Βλέπεις ότι τι συμβαίνει σε κλάσματα.
0: Σε δεύτερο,
1: προηγηθήκαν, ναι. Ας πούμε, κάμαμε σέντρα, πήγαμε στην επίθεση, έδωσε τον πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε κλάσματα δευτερολέπτου.
0: Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλες οι ισορροπίες ξαφνικά.
1: Λοιπόν, το πρόβλημά μου εμέ είναι να μην χάνουμε, να μην χάσουμε. Και όποτε έβγει η απόφαση, ας έβγει. Εμείς το μηδενισμό παιχνιδιού το έχουμε.
0: Ναι, το 3-0 λες εσύ.
1: Εννοείται, ναι, το έχουμε, δεν χρειαζόμαστε απόφαση. Να πάρουμε και τον ποντάκο μας στη χειρότερη.
0: Να πάμε στους 8.
1: Ναι, και θα δούμε την Κυριακή.
0: Με τον εθνικό τι γίνεται.
1: Και τι θα κάνει αυτός στον άλλον που θα θέλει και αυτός πόντο κάτι.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει. Αυτό είναι να προσπαθήσουν να κρατήσουν το 0.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Και μετά αν έρθει νίκη ήρθε.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει αύριο, Μίτσο.
0: Τι?
1: Αφού σου πατραβιέμαι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία.
1: Τα λέμε.
0: Θέλεις να έρθω να σε πάρω από το σπίτι?
1: Όχι, ρε, θα φύγω με το πρωινό.
0: Α, θα πας εκτός, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να πάνε όλα καλά, Σπυρό.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Τηλέφωνα συνεχόμενα για όλα αυτά που συνέβησαν στον πύργο, για αυτά που θα συμβούν αύριο με τον Άρη Πετρούπολης. Έχει δίκιο ο Σπύρος, ο φίλος μας, ότι αν ήθελαν να πετάξουν μπουκάλια μέσα να διαμαρτυρηθούν την ώρα του πέναλτι. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που πετάνε μπουκάλια την ώρα που πανηγυρίζουν οι παίχτες Ζακύνθου, το κάνουν επίτηδες για να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Σωστό. Ο φίλος Μωσάκης λέει εδώ πέρα, το ρεζουμέ είναι η σύλληψη φιλάθλων από την ασφάλεια του πύργου. Αυτό έτσι θα ενημερωθεί και ο δικός μας εδώ ο δικηγόρος. Ναι, υπάρχει σύλληψη φιλάθλων από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Άσχετα τι θα κάνει τώρα η ΔΕΑΒ. Έτσι, η ΔΕΑΒ είναι η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας. Είναι υπότροπη η ομάδα του πύργου, έτσι κι αλλιώς. Έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό μιας αγωνιστικής η έδρα της.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι. Γραμμούλα είναι ο φίλος μας ο Μάκης, ο Πελαρινός. Γεια σου, Πρόεδρε.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σ' ακούμε.
1: Βγήκε άλλα για να πω, άλλα ήθελα να πω Δημήτρη και άλλα αναγκάζουμε να πω τώρα.
0: Ναι, πάμε.
1: Τι να πάμε, ακούω τώρα εδώ ιστορίες, mm-hmm. ακούω πράγματα, ακούω ότι οι μισοί το βλέπουν σαν Μπέρνατη, οι άλλοι μισοί το βλέπουν. Mm-hmm. Μία ώρα μιλάμε τώρα για τον πύργο, έτυχε να είμαστε στον πύργο όπως και σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Από κάτι Δημήτρη. Μην τα βάζουμε με τις διαιτητές. Οι διαιτητές ήταν άριστος στον πύργο. Mm-hmm. Άριστος. Το Μπέρνατη ήταν Μπέρνατη Δημήτρη.
0: Ναι, εγώ το είπα.
1: Ήταν ο ορισμός του Μπέρνατη.
0: Είναι πέναλτι.
1: Δεν διεκδικεί μπάλα ο ποδοσφαιριστής ο αμυντικός του λίγου.
0: Ναι, ναι.
1: Χτυπάει κλωτσιά στην πλάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάνει πέναλτι.
0: Ναι, και κάνει πέναλτι. Είναι πέναλτι.
1: Και να σου πω το πιο σοβαρό. Κοιτάξτε στο βίντεο, δεν διαμαρτύρεται κανείς παίκτης.
0: Ούτε ένας παίκτης του πύργου.
1: Έτσι, μπρο, αυτό δεν λέει τίποτα. Mm-hmm.
0: Κανένας δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό.
1: Αν κάποιοι έχουν παίξει πόσο, το γαλάνε. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει παράβαση, άμα είστε στιχτοδόσοι, κόμπε τα χέρια ψηλά.
0: Και όχι μόνο αυτό, να πούμε ότι και ο Σίλβα δεν βλέπει και τον παίκτη που είναι πίσω του, έτσι.
1: Πάνε πολύ σωστό, μπράβο. Πάρα πολύ ωραία. Και δεν πάει να κερδίσει πέναντι.
0: Όχι, να το εκβιάσει.
1: Μπράβο Δημήτρη. Πολύ εύστοχο αυτό που πες.
0: Δεν το βλέπει.
1: Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Τώρα μια ώρα μιλάμε για τον πύργο. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έγινε. Εδώ η αστυνομία έκαμε συλλήψεις, γιατί έκαμε συλλήψεις.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι εφερθήκανε αντιαθλητικά μέσα στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Πετάξανε αντικείμενα. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να τον σκοτώσουμε τώρα για να πάει για να τον συλλάβουμε. Πυροβολήσανε
0: δηλαδή,
1: αντικείμενο.
0: Έχουμε δηλαδή ακίνδυνα και επικίνδυνα αντικείμενα.
1: Όχι, που θα καταλήξω Δημήτρη μου. Ναι. Εάν κάποιο από τα μπουκάλια. Όπως πολύ σωστά ο έγκριτος δημοσιογράφος, ο Σωτήρης Γιουρούτσης εχθές, έστειλε αδιάβαστο τον κύριο Λίβα, τον έστειλε αδιάβαστο. Mm-hmm. Προσπάθησε ο κύριος Λίβας να βγάλει το άσπρο μαύρο.
0: Ναι, το ακούσαμε.
1: Να πει ότι δεν πέσανε αντικείμενα. Αν είναι δυνατό. Ολόκληρη μπαλέτα έπεσε.
0: Ναι.
1: Ολόκληρη μπαλέτα. Και κάτι άλλο, δεν φταίει η διοίκηση του πύργου.
0: Όχι βέβαια.
1: Σε καμιά
0: όχι,
1: περίπτωση βέβαια. Έτσι.
0: Δεν είπαμε ότι φταίει η διοίκηση.
1: Εμείς θυμάμαι τι τον αγώνα που έχουν κάνει. Έχουν έναν αξιόλογο πρόεδρο με φιλοδοξίες. Να στέγιζε το έργο του Σάκη του Σταυρόπουλου.
0: Ναι.
1: Με άρθρους συνεργάτες, με πολύ καλό τεχνικό team.
0: Για τον κύριο Οικονόμου ρόστερ,
1: ναι. Και κάποιοι ανεγκέφαλοι πάνε την ομάδα πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν φταίει η Ζάκηδος.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν φταίει καθόλου η Ζάκηδος.
0: Σωστά.
1: Μην πιάνε λοιπόν στο μάτι της Ζάκηδος, ούτε να βρίσκουν. Εδώ βγήκαμε στην εκπομπή για να βρίσουμε. Και κάποιοι άλλοι που βγήκαν εκεί με μερικά πράγματα, ας το ξανασκεφτούν καλύτερα. Εμείς πήραμε τα εύσημα. Πήγαμε στην Πετρούπολη. Έπρεπε να κερδίσουμε, χάσαμε, δώσαμε συγχαρητήρια στην τοπική ομάδα, άριστη φιλοξενία και φύγαμε. Πήγαμε στο Εθνικό, κερδίσαμε αυτή την ιστορική ομάδα από τις πιο ιστορικές ομάδες ναι. του ελλαδικού χώρου στο ποδόσφαιρο το Εθνικό, κερδίσαμε και μας χειροκροτήσανε. Και φύγαμε.
0: Και δεν έγινε τίποτα.
1: Και έχουμε ξεφύγει τώρα, παίζουμε αύριο ένα κρίσιμο παιχνίδι, mm-hmm. ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι. Και κάτι άλλο, τι ακούω για σοπαλίες και ένα βαθμό να πάρουμε. Πάμε για νίκη Δημήτρη αύριο. Mm-hmm. Εμείς αύριο είμαστε με τώρα πόδι με νίκη, είμαστε στη Β' Αθηνική, τελείωσε. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Και κάτι άλλο, επίσης τόση ώρα κουβεντιάζατε και μετά παιδιά τους φίλους μας. Και με τον Διονύση και με τον Σπύρο. Mm-hmm. Ότι τα σενάρια, εμείς δεν έχουμε κανένα σενάριο, ένα σενάριο έχουμε νίκη. Εμείς θα κάνουμε δύο νίκες στο κήπεδο μας. Μπορούμε να τις κάνουμε.
0: Μπορούμε,
1: ήταν πλασματική, ήταν μόνο σεβασμό στον αντίπαλο του Άννη Πετρούπολη, που είναι μια πολύ ιστορική ομάδα της Αθηνικής και των Αθηνών. Έπαιζε και ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο Στάτης ο Τζάντζος. Mm-hmm. Είχε χρηματίσει εκεί ποδοσφαιριστής και πρόεδρος ο Αίμιστος Αλέτης, ο Κούλιας.
0: Ναι, ναι, το γνωρίζουμε αυτό βέβαια.
1: Το ξέρεις αυτό έτσι.
0: Σωστά, ναι.
1: Είναι από τις πολύ ιστορικές ομάδες του Άννη Πετρούπολης. Mm-hmm. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να πω, για να πάμε τώρα στο ρεζουμέν, ότι αύριο είναι ιστορική μέρα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύθου. Το όραμα που ξεκίνησε η διοίκηση ότι θα προσπαθήσουν να αναβάσουν μας τη Β' Αθηνική γίνεται πραγματικότητα, Δημήτρη.
0: Πολύ κοντά είμαστε.
1: Το είμαστε πάρα πολύ κοντά. Θέλουμε. Όπως πολύ κοντά είπε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Ζούγρας, περιφρούρηση με τους φιλάθλους μας. Είναι πολύ σοβαρό το παιχνίδι. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή να γράψουμε ιστορία μετά από 50-55 χρόνια που δεν καταφέραμε για ένα βαθμό να βγούμε πιταρχνικοί. Βγαίνουμε αυτή τη στιγμή πρωταθλητές. Πρωταθλητές, θα κάνουμε δύο νίκες στο γήπεδό μας. Mm-hmm. Είμαστε καλύτεροι. Όπως είπε και πολύ καλά ο Ηλίας Αρμόδωρος, ναι, είμαστε ναι. η καλύτερη ομάδα του ομίλου.
0: Το είπε και ο Ηλίας χθες.
1: Και όπως ήσασταν και μπροστά στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάκη τον Γαλάκο, μας δώσε συγχαρητήρια. Θα είναι στη φιέστα ο Μάκη ο Γαλάκος. Όλοι οι προπονητές που βρεθήκαν στο Μετεχνικό και με την Πετρούπολη δώσαν τα έψη μας για την κοινή ομάδα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Δεν μας χαρίστηκε κανένας.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Δεν μας χαρίστηκε. Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα. Μαχόμαστε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Έχουμε ένα σοβαρό συμβούλιο που επιλύει ό,τι προβλήματα και μας υπολογίζουν οι ομάδες και οι διαιτητές μας υπολογίζουν και έχουν απέναντί μας πολύ καλή στάση. Μας υπολογίζουν σαν σύλλογο, κάτι που δεν το είχαμε παλιά, και πρέπει να δώσουμε τα έψη μας όλους.
0: Λοιπόν, αύριο γήπεδο.
1: Αύριο γήπεδο, Δημήτρη, και πάμε αύριο, αύριο που είμαστε με τον απόδειξη πίτα νίκη.
0: Να σου Μάκη μου, ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αύριο γήπεδο, παιδιά. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Μεγάλο μάτς αύριο. Τεράστιο παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων. Ιστορικές στιγμές ζούμε εδώ στο νησί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φεύγουμε όμως από τη Ζάκυνθο. Πάμε λίγο στην Αθήνα που έχουμε τον καλό φίλο εκεί. Έτσι, και όχι μόνο φίλο δικό μας εδώ της εκπομπής, αλλά και της ομάδας Ζάκυνθο. Το φίλο μας το Διονύση. Διονύση, τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, δόξα τω Θεώ, από υγεία καλά. Ακούω και εγώ, παρακολουθώ, βλέπω και ήθελα γρήγορα τρία πραγματάκια να επισημάνω.
0: Βεβαίως, να σε ακούσουμε.
1: Ένα γεγονός, μια εικασία και μια ευχή.
0: Ωραία.
1: Το γεγονός είναι ότι επειδή ήρθα σε, τέλος πάντων, διαδικτυακά με αρκετούς υποστηρικτές του πύργου, ήρθα σε διαφωνία,
0: ναι.
1: Δεν βρέθηκε ένας να παραδεχθεί ότι παιδιά βγάλαμε μόνοι μας. Και βγάλαμε τα μάτια μας γιατί κάπιανε κέφαλοι ή πετάξανε κουτάλια. Ένα διαδείγμα.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
1: Από ευχές για ψόφο και άλλα τέτοια γαλλικά έπρεπε πολλά. Αλλά ένας να πήρε παιδιά ότι κάναμε λάθος δεν υπήρχε. Πάμε τώρα στην εικασία. Η εικασία είναι η εξής. Εδώ και πολύ καιρό, άσχετα με το συζήταγα, αυτό που συζητιόταν εδώ στην ποδοσφαιρό πιάτα τέλος πάντων των Αθηνών είναι ότι η μία ομάδα είναι ο πύργος, γιατί κάποιοι θέλουν τον πύργο στην κοιτάρια εκεί. Ψάχνει να βρει και το δεύτερο. Εμένα λοιπόν, μ' ακούς?
0: Βεβαίως, ακούω, βεβαίως.
1: Λοιπόν, εμένα λοιπόν με το φτωχό μου το μυαλό και μπορεί να είμαι κάτι παραέργος, δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι κάποιοι περιμένουν να δουν τη βαθμολογία μετά τους αγώνες για να μαγειρέψει με την ποινή αναλόγως.
0: Έτσι, στην Ελλάδα είμαστε, στην Ελλάδα ζούμε.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι Ζακυθινοί θα πρέπει να κάνουν θόρυβο. Δηλαδή, ναι, να κοιτάξουμε τι γίνεται με στο γήπεδο, αλλά επειδή το διαδίκτυο και όπου κινείται ο καθένας μας είναι η σύγχρονη πλατεία, που ακούγονται οι φωνές, πρέπει εμείς οι Ζακυθινοί και σε αυτό το τομέα να κάνουμε θόρυβο. Μην ακούγονται μόνο οι υπηρεγοί και φτιάχνουμε κλίμα.
0: Αυτό λέμε. Αυτό λέω και εγώ. Προσπαθώ ότι δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα όλα αναπάντητα, αυτά που συμβαίνουν. Διότι κάποιοι θέλουν να κερδίσουν και τις εντυπώσεις από όλο αυτό και από θύματα να γίνουμε και κατηγορούμενοι κιόλας.
1: Ακριβώς. Και το τελευταίο είναι η ευχή, επειδή ειδικά φέτος βρέθηκα σε διάφορα γήπεδα στην Πελοπόννησο και είδα να υπάρχει μια εμπάθεια απέναντι στο Ζάκυνθο. Ένα σενάριο Πετρούπολης, ξέρεις ότι είχα πάει και είχα πάει με το παιδί μου και θέλω να μπορούν. Και θέλω να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν με τα παιδιά τους στο γήπεδο. Η ευχή μου είναι στο τέλος αυτής της διαδικασίας, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει Τετάρτη, να έχουμε ανέβει εμείς το Άρη Πετρούπολης. Γιατί εκεί μας φιλοξένησαν, δεν χρειάστηκε αστυνομική παρουσία, προστασία.
0: Σωστά.
1: Ενώ στον πύργο δεν θα μπορούσα να είχα πάρει με το παιδί μου.
0: Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση. Εδώ τα μέλη της διοίκησης τους έβαλαν στα δημοσιογραφικά. Έτσι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά είναι καθαρά προσωπικές μου και επιθέσεις. Και δεν εκφράζουν κανένας, δεν το ξέρει. Πέρα από το ότι έχουμε στο κεφάλι μου. Αν λέω χαζομάρες, λέω χαζομάρες.
0: Να σου πω κάτι, τι βλέπεις αύριο για το ΜΑΤΣ?
1: Τι βλέπω αύριο για το ΜΑΤΣ? Ευχής έργο είναι η νίκη. Ούτως ή άλλως ο Άρης Πετρούπολης ξέρει ότι στην τελευταία αγωνιστική πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουν τον πύργο, ό,τι και να γίνει αύριο. Όπως και εμείς και να κερδίσουμε τον εθνικό, ό,τι και να γίνει αύριο. Θεωρώ ότι έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω και το χ.
0: Θα είσαι αύριο Ζάκυνθο ή όχι?
1: Θα είμαι Κυριακή. Θα είμαι Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
1: Ναι. Και θα μιλήσουμε κιόλας. Να είμαστε την Κυριακή κοντά.
0: Ωραία, Δύση μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για το χρόνο σου.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλά. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, είναι και η απόδημη, κυρίες και κύριοι. Από την Αθήνα που έτσι παίρνουν τηλέφωνο και μιλάνε, λένε. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την διαδικασία μας κανονικά εδώ στο κλασικό σήμερα. Να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Μισό λεπτάκι, γιατί έχουμε και τα τηλέφωνα τα οποία έτσι χτυπάνε συνεχόμενα. Πρέπει να δούμε τώρα ποιος άλλος φίλος είναι. Μισό λεπτάκι, παιδιά.

Ο φίλος μου ο Κώστας λέει δεν θέλει να βγει στο τηλέφωνο, όμως λέει ότι δεν πρέπει να αφήνουμε αναπάντητα όλα αυτά που συμβαίνουν από τους γείτονες. Έχεις δίκιο, λέει Δημήτρη. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε, όχι παιδί. Έχουμε ένα παιχνίδι αύριο. Σίγουρα πρέπει να εναρμονιστούμε, να συγκεντρωθούμε σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά δεν μπορούμε να αφήνουμε όλα αυτά αναπάντητα, τα οποία έτσι λένε εδώ πέρα οι γείτονες και με τον τρόπο που τα λένε. Άκουσα και την εκπομπή εχθές και πραγματικά, εκτός από τα συναισθήματα που έχω της στεναχώριας με αυτά που άκουσα, είναι και συναισθήματα που έχουν να κάνουν με άλλα, με θυμού. Είναι συναισθήματα θυμού.

από τον κύριο Αστερή, που είπε έτσι διάφορα, διάφορα τα οποία πραγματικά χρήζονται ανάλυσης, όχι από μας.

0: θα προσπαθήσω να βρω εδώ κάποια μικρά αποσπασματάκια από αυτά που είπε ο κύριος Αστερής εχθές. Όπως μου τα στέρνει εδώ πέρα ο φίλος μου, τα οποία αποσπάσματα που έχουν να κάνουν με τα χθεσινά. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Ο παίχτης έμεινε εκεί, ζωντανός. Άλλοι δούλευαν. Ο ύψιστος να τον κρατήσει στη ζωή. Τα παρακάλια! Τα παρακάλια!
0: Αυτά λέει ο κύριος Αστερής.
1: Δεν έφυγε, έμεινε εκεί, ατάραχος. Ήσαν τις συμπαίκτες του, του έδιναν κουράγιο. Το παίρνουμε το παιχνίδι, μη φοβάσαι, πάρε βαθιές αναπνοές. Έχουμε εδώ πέρα, όσο καθυστερεί το ασθενοφόρο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ένας ποδοσφαιριστής, ποδοσφαιριστής του ελληνικού ποδοσφαίρου, να κοροϊδεύει την κοινωνία, αντί να χρηματοδοτεί και να πει ότι εγώ δεν είμαι ασθενής. Έκανε τον πεθαμένο.
0: Ακούστε κύριες και κύριοι, άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την δημοσιογραφία να λέει ότι έκανε τον πεθαμένο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει δεχτεί χτύπημα στο κεφάλι με μπουκάλι, και συνεχίζει έτσι να λέει αυτά.
1: Μετά μια άνετη ζωή, κύριε Μπαστακέ, για σας όλα αυτά τα πράγματα, γιατί έπρεπε μόνο το θάρρος, ο συμπαίκτης σας τρεις φορές σας είπε να μείνετε κάτω.
2: Οι εργαστηριακές εξετάσεις...
0: Ναι, μιλάει και ο κύριος Φραγκογιαννόπουλος.
1: Και ο ποδοσφαιριστής Γιφτομήτρος, που πήγε τρεις φορές και επισήμανε στον Μπαστακό, στο συμπαίκτη του, να προσποιηθεί τραυματισμό, οι οποίοι εξευτέλει μας τα βλέπει όλα. Δεν ξέρω αν κοινωνάτε με μεγάλους αγιασμούς, αλλά δεν θα πρέπει ούτε καν να πλησιάσετε ούτε τον Άγιο Διονύση για τίποτα, διότι κοροϊδεύσατε μια ποδοσφαιρική φορά που προκάλεσε τη διακοπή του αγώνα. Ναι, να παίξετε μπάλα, ναι, να το κερδίσετε, ναι, να έρθουν οι φιλάθλοι σας, ναι, να σας χειροκροτήσουν, αλλά όχι τέτοια κοροϊδία, κύριε Γιφτομήτρο. Τρεις φορές το κάνατε. Αν υπάρχει ποδοσφαιρικός εισαγγελέας...
0: Λοιπόν, τα έβαλα για να τα ακούσετε, γιατί πραγματικά έχω νευριάσει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, από ανθρώπους που θέλουν να λένε ότι πρεσβεύουν τον αθλητισμό και εν γέννη το ποδόσφαιρο. Να λένε λοιπόν ότι έκανε τον πεθαμένο ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι και δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί τη στιγμή. Άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στο νησί, που τους έχουμε φιλοξενήσει, που πραγματικά συναστρεφόμαστε μαζί τους, είναι δυνατόν όμως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κύριος Αστερής, να βγάζει αυτή την κακία, αυτή την χολή για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει δεχτεί χτύπημα από μπουκάλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Γι' αυτό λοιπόν έτσι, είμαι πάρα πολύ νευριασμένος, θυμωμένος από όλα αυτά, τέλος πάντων, που λένε στην αντίπερα όχθη του ποταμού, δηλαδή στον πύργο αυτή τη στιγμή. Τι να πει κανείς, σηκώνει η επιστήμη τα χέρια ψηλά. Αντί να πούνε ότι παιδιά ναι φταίμε, πετάξε με μπουκάλια, ήρθαν άνθρωποι να βγάλουν το ψωμί τους, παίχτες ήρθαν να ταΐσουν τις οικογένειές τους, να βγάλουν το ψωμί τους, να παίξουν ποδόσφαιρο, και εμείς τους φιλοδωρήσαμε με 40-50 μπουκάλια. Λένε έτσι ότι το θύμα πρέπει να είναι κατηγορούμενος τώρα. Να κατηγορηθούμε κιόλας. Να κατηγορηθούμε. Αυτό είναι το ήθος. Αυτό είναι το ήθος ανθρώπων που πρεσβεύουν τον αθλητισμό, ότι πρέπει να κατηγορηθούμε, ότι δεχτήκαμε καταιγισμό μπουκαλιών και πρέπει να είμαστε και κατηγορούμενοι στο ειδόλιο τώρα, γιατί ξαφνικά πανηγυρίσαμε το γκολ το οποίο βάλαμε.

Τι να πω, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, πραγματικά θλίβομαι μόνο και μόνο που ακούω αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας για λίγα λεπτάκια ακόμη εδώ στον αέρα. Λοιπόν, αύριο έχουμε μεγάλο μάτς. Έχουμε μεγάλο μάτς. Δεν ξέρω ότι οι δημόσιες υπηρεσίες αύριο πρέπει να κλείσουν τα... αύριο πρέπει να είναι αργία, θα έλεγα ημιαργία, σε όλες τις υπηρεσίες, στις δημόσιες αλλά και στις ιδιωτικές. Μέχρι τις 12 η ώρα, παιδιά, μετά να κλείσουν όλα τα πάντα, διότι πρέπει να βρεθούμε όλοι στο γήπεδο. Πείτε ότι είναι 28 Οκτωβρίου, παραμονή 28 που είναι ημιαργία, ή παραμονή 25 Μαρτίου που είναι επίσης ημιαργία.

όλοι οι δρόμοι οδηγούν αύριο στο Δημοτικό Στάδιο, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να συζητάμε για κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι η διαφαινόμενη άνοδος της Ζακύνθου επισκιάζει τα πάντα όσον αφορά το ποδοσφαιρό μας, τον αθλητισμό γενικότερα, γιατί καταλαβαίνετε τι θα συμβεί αν η ομάδα μας καταφέρει να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να ξέρετε ένα πράγμα, ότι στην Τρίπολη κλείνουν τα μαγαζιά για τον τελικό του Αστέρα Τρίπολης με τον Παρασεραϊκό. Αυτό που έγινε σήμερα. Εμείς λοιπόν αύριο να κλείσουμε, θα έλεγα, τα μαγαζιά μας. Κλείστε τα μαγαζιά, κυρίες και κύριοι. Όλοι αύριο στο γήπεδο, όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, κλείστε τα πάντα, δεν λειτουργεί τίποτα αύριο. Ο Δήμος Ζακύνθου, η Περιφέρεια Ζακύνθου, να κηρύξει το νησί σε ημιαργία αύριο, για να πάει κόσμος, για να έρθει κόσμος στο γήπεδο. Βοήθειά μας ο Άγιος, λέει ο φίλος μου ο Σάκης ο Μαφρέδας. Βοήθειά μας ο Άγιος, παιδιά.

0: L'eccellenza è nella selezione.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα δούμε όλα τα μηνύματα εδώ, πιο πάνω. Ας βγάλουν τον Άγιο, λέει, αύριο στις 11. Ωραία βοήθειά μας, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Στέλνει και ένα μπουκαλάκι νερό με πουπούλα ο φίλος μου ο Σάκης ο Μαφρέδας. Λοιπόν, ιστορικό παιχνίδι αύριο. Ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου μας. Αύριο ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζει τους παλιότερους, τα παιχνίδια που δώσαμε τότε με Σύρο το 72-73, με Εθνικό Αστέρα το 74-75, στην πιο νεότερη έκδοση με Νίκη Βόλου, με Οικονόμος Αριτζάνης το 2011-12. Αλλά αυτό το παιχνίδι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, κυρίες και κύριοι, διότι είναι ένα παιχνίδι με το οποίο αν κερδίσουμε είμαστε στη β' εθνική κατηγορία με το σπαθί μας, με την αγωνιστικότητά μας. Θα είμαστε δίκαια εκεί που αρμόζει στην ιστορία του συλλόγου μας. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, αυτό πρέπει να κρατήσετε όλοι, κυρίες και κύριοι, όσοι θα βρεθείτε αύριο στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Πρέπει όλοι να αυθυγραμμιστούμε, να εναρμονιστούμε με το σύλλογο, με την προσπάθεια την οποία κάνει η ιστορική ομάδα μας, να κερδίσουμε το παιχνίδι, να χειροκροτήσουμε τους ποδοσφαιριστές, να δείξουμε πάνω απ' όλα ότι εμείς έχουμε ποδοσφαιρικό πολιτισμό.

Τα υπόλοιπα θα τα γράψει η ίδια η ιστορία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Αύριο είναι μια μεγάλη μέρα για τον ΑΠ Ζάκυνθος. Είναι μια μεγάλη μέρα για το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Είναι μια μεγάλη μέρα για όλους εμάς. Για τους παλιότερους που έχουν ζήσει πίκρες, στενοχώριες και χαρές. Για τους νεότερους που θέλουν να ζήσουν αυτή την μεγάλη στιγμή. Για όλους εμάς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Για όλους εμάς που έχουμε στην καρδιά μας τον Ιάκυνθο. Για όλους εμάς που έχουμε στην ψυχή μας και στο μυαλό μας τον ΑΠ Ζάκυνθος. Για όλους εμάς που έχουμε κλάψει. Αμέτρητες φορές για αυτό τον ένδοξο σύλλογο. Για όλους εμάς, για όλους εσάς που έχετε χαρεί από τις προσπάθειες που κάνει η μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Το χρωστάτε στους εαυτούς σας, κυρίες και κύριοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πλην της νίκης αύριο. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει άπαντες να γεμίσουμε το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέλω αύριο όλοι μαζί το βράδυ, το απόγευμα στις 6 ώρα να πανηγυρίζουμε αγκαλιασμένοι, ο ένας δίπλα στον άλλον, να γίνουμε μια μεγάλη οικογένεια, να πανηγυρίσουμε τη μεγάλη άνοδό μας στην Β' Εθνική κατηγορία. Σε αυτό το ιστορικό ραντεβού δεν μπορεί να λείψει κανείς.

Κανείς, κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί να πει ότι δεν θα είμαι στο δημοτικό στάδιο. Δεν πρέπει να το επιτρέψει η συνείδησή σας. Όλοι πρέπει να βρεθούμε δίπλα στο σύλλογό μας, σε αυτή την μεγάλη τιτάνια προσπάθεια την οποία κάνει.

0: Δεν πρέπει, κυρίες και κύριοι, να λείψει κανείς από αυτό το ιστορικό ραντεβού. Τα μεγάλα ραντεβού δίνονται εκεί που πρέπει. Όπως ήμασταν και θυμόμαστε τις μεγάλες στιγμές του συλλόγου μας. Από τότε που πηγαίνουμε στο γήπεδο. Εγώ πρώτη φορά πήγα στο γήπεδο το 1975. Από τότε μπήκε στην καρδιά μου αυτός ο σύλλογος. Οι νεότεροι ας έρθουν αύριο στο γήπεδο να ζήσουν αυτή την μεγάλη στιγμή. Πάντα είναι δίπλα μας αυτή η μεγάλη ομάδα. Πάντα είμαστε δίπλα σε αυτό το σύλλογο. Εισιτήρια, παιδιά, μπορείτε να τα βρείτε στην μπουτίκ της ομάδας 10 με 12 ο δεύτερος Θεός. Ολέ, ολέ, το πρωί ολέ, ολέ, ολέ, και 5 με 8 νομίζω το απόγευμα. Αύριο στην μπουτίκ της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια έτσι της ημέρας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι την ιστορία τη γράφουμε μαζί.
1: Στη Ζάκυνθο υπάρχει μια ομάδα, περήφανους μας έκανε σε όλη.
0: Και προσέξτε, παιδιά, τις προβοκάτσιες, αν και πόσον συμβούν. Προσοχή στους διπλανούς σας. Όλοι μαζί γράφουμε τη μεγάλη ιστορία του συλλόγου μας. Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, ποδοσφαιριστές, κόσμος, όλοι μαζί για το μεγάλο όνειρο, για τη μεγάλη στιγμή. Αύριο, κυρίες και κύριοι, από τις 3 η ώρα ελάτε στο Δημοτικό Στάδιο. Πρέπει να κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης, διότι αν κερδίσουμε τον Άρη Πετρούπολης θα είμαστε στην Β' Εθνική Κατηγορία. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Τα λέμε μεθαύριο, κυρίες και κύριοι. Αν θα υπάρξει, γιατί αρκετός κόσμος εδώ πέρα μου λέει αν θα υπάρξει ραδιοφωνική μετάδοση, θα σας ειδοποιήσω, παιδιά, αύριο. Αν βρω τεχνικό εδώ, θα σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ραδιοφωνική μετάδοση, αλλά πρέπει να βρω τεχνικό εδώ στον Ερμή. Vamos, Ζακυνθάρα μου. Γεια χαρά.
1: Ολέ, ολέ, Ζακυνθός, θα είσαι στην καρδιά μου ο δεύτερος Θεός.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

δρόμο δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Που η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

Βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι καιροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μου

0: έχει το βράδυ.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφια, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου Κερδιτού, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, αλλά και στην Αλυμού Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 φοιτητές, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι πριτανικές αρχές του Αριστοτελείου. Καλούν τους υπεύθυνους των επεισοδίων να μην νομίζουν ότι βλέπουν την επίθεση ως ένα ακόμα επεισόδιο δημοσιότητας. Σημειώνουν ότι η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντί τους. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Θα εφαρμοστεί πλήρως το ισχυρό πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αθώοι κρίθηκαν σήμερα από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η ανηλική, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκαν οι δύο 17χρονες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το ένα κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το δεύτερο κορίτσι έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή της στο ΚΑΤ. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία. Δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως είπε, 330 που διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν λεωφορείο θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πολιτική αλλαγή στη χώρα, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, τη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφιχτεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ΣΟΠΕ και ΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση Στάρμερ στη Βρετανία, εν μέσω έντονων εσωκομματικών πιέσεων στον Πρωθυπουργό, με στελέχη των εργατικών να ζητούν ακόμα και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί 3 υφυπουργοί. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Συνελήφθη χθες στην Ιγουμενίτσα υπάλληλος επιχείρησης της περιοχής για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού. Το περασμένο Σαββατοκύριακο υπάλληλος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται και αφαίρεσε περισσότερα από 146.000 ευρώ. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη ΑΔΔ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20.

0: 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ημέρα Τρίτη, 12 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Έχει πάρα πολύ κακές ειδήσεις. Δηλαδή η μέρα σήμερα είναι άστα να πάνε στο αυτό.
1: Άσχημες.
0: Να μην το πω. Πολύ άσχημες ειδήσεις. Πραγματικά πολύ άσχημες ειδήσεις. Θα τις δούμε προοδευτικά και ήρεμα. Γιατί εντάξει, τα ακούτε και στα δελτία, τα ακούτε και από το πρωί, τα βλέπετε και στις τηλεοράσεις, τα διαβάζετε και στα κινητά σας. Δεν είναι καλή μέρα σήμερα. Να πούμε για την κίνηση ότι είναι καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή, εκτός από το ελληνικό εκεί κλασικά έξω στο ρεύμα προς Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Και ο Κηφισός Καλούτσικος φαίνεται τουλάχιστον στο χάρτη, αν τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως εμφανίζονται στους χάρτες, με κυριαρχία του Πασόκ στο λεκανοπέδιο Αττικής, γιατί είναι πράσινη η περισσότερη. Γιατί με κοιτάς? Τα περισσότερα σημεία είναι πράσινα.
1: Στην κίνηση καλά τα πάει το Πασόκ.
0: Στην κίνηση Σαρώνη.
1: Στην κίνηση Σαρώνη.
0: Στα υπόλοιπα θα τα δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε και δημοσκοπήσεις. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου για δεύτερη σερή μέρα είναι μαζί μας. Τι γίνεται, Δημητρούλα?
1: Γεια σου,
0: όλα
1: Δημητρά.
0: Καλά. Θα είσαι και αύριο? Αλήθεια? Τι λες, μας προτιμάς, ε? Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού σε δαιμονιώδη φόρμα. Έρχεται καλοκαιρινή εποχή της τώρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα του Sky Τζούνο Κούτρα θα είμαστε εδώ. Να πούμε ότι είχαμε σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειος Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.
1: Ναι.
0: 6 φοιτητές και φοιτήτριες, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο. Οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Υπενθυμίσουμε ότι πήγε να σπουδάσει το παιδί αυτό.
1: Του είχε να σπάσει το χέρι του.
0: 39 προσήχθησαν για τα επεισόδια. Πείτε μου τη συνέχεια. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Α, ελεύθεροι όλοι. Και ποιος θα κάνει τα επεισόδια?
0: Ο Φούφτος, ξέρω εγώ. Μπήκαν μέσα και τα ΜΑΤ, τα οποία μπήκαν μετά από πρόσκληση προφανώς.
1: Της Βρετανίας, έτσι, ναι, των αργών, ναι, του Πανεπιστημίου. Ναι, όπως ορίζει ο καινούριος νόμος.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι οι αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κυρίου Μπουραντώνη, τον Οκτώβριο του 2020. Θυμάστε που τον είχαν βάλει τον άνθρωπο με το. Του είχαν κρεμάσει
1: ναι,
0: ταμπέλες κτλ. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους κατηγορούμενους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Πάμε στον συνάδελφό μας, τον Χρήστο Νικολαίδη, αρχικά να δούμε τι γίνεται, τι έγινε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Χρήστο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς είχαμε για μία ακόμη φορά επεισόδια, σοβαρά επεισόδια μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα, σύμφωνα με κάποιους φοιτητές που προέρχεται από το
3: Ερμής 91,8 στα FM,
2: άρχισε να ξυλοκοπά μια ομάδα άλλων φοιτητών που ανήκουν σε μια παράταξη της εξοικειωνοβουλευτικής αριστεράς. Πραγματικά οι εικόνες οι οποίες διαδραματίστηκαν ήταν εξαιρετικά σκληρές, με τους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν λοστάρια για να χτυπούν τους υπόλοιπους φοιτητές, παρά το γεγονός ότι οι 3 από την ομάδα που δέχτηκε την επίθεση ήταν κορίτσια από 19 έως 22 ετών. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι να έχουμε 7 άτομα στο νοσοκομείο. Ο ένας μόνο θα παραμείνει για νοσηλεία, οι άλλοι 6 θα αποχωρήσουν αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. Ο ένας έχει σοβαρά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, όπως επίσης και κάποιες εκδορές στο κεφάλι του. Να πούμε ότι από την ιστορία αυτή είχαμε 39 προσαγωγές από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία κλήθηκε και με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελίας αλλά και της Βρετανίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης έκανε επέμβαση στον χώρο για να ηρεμήσει την κατάσταση. Με τις 39 αυτές όμως προσαγωγές δεν είχαμε κάποια σύλληψη και τα 39 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα. Η Βρετανία του Αριστοτελείου πριν από λίγο έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι αυτό το περιστατικό δεν είναι ένα απλό περιστατικό στο οποίο κάποιοι τραυματίστηκαν. Είναι ένα περιστατικό το οποίο μας δείχνει ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε δηλαδή ποιοι ήταν οι επιτιθέμενοι και ποιοι ήταν τα θύματα. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία, τονίζει η Βρετανία, Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι κάποιοι επιτέλους να σεβαστούν το χώρο και να καταλάβουν ότι αυτός ο χώρος είναι χώρος μόρφωσης και όχι...
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται όμως, Χρήστο μου, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Και αυτοί οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν και προκαλούν αυτά που προκαλούν, δεν παθαίνουν και τίποτα. Οπότε το ξανακάνουν.
2: Είναι η κλασική ερώτηση. Γιατί το κάνουν, γιατί μπορούν και το κάνουν. Γιατί κανένας δεν τους αποτρέπει.
1: Όπως και για την Αθήνα, αυτό που διάβασε πριν ο Χρήστος για την άλλη αθωτική απόφαση, προφανώς και αυτό που είχαν κρεμάσει εκεί στον Μπρίτανη και τα λοιπά, κάπως μπήκε μόνο του και δεν μπόρεσε να σχηματίσουν άποψη ποιος το έβαλε και πώς και τα λοιπά. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι συνεχίζεται να γίνεται αυτό.
2: Κύκλοι της Βρετανίας που μας μίλησαν πριν από λίγο μας έλεγαν ότι και αυτό το περιστατικό φέρνει στην επικαιρότητα την πρόταση της Βρετανίας για να ληφθούν επιτέλους μέτρα ελέγχου της πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή η Βρετανία επιμένει και λέει ότι αν κάτι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή για να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα βίας, είναι να μπουν κάποιες υποδομές μέσα από τις οποίες θα ελέγχεται ποιος μπαίνει και ποιος μπορεί να μπει.
1: Τουρνικέ δηλαδή και κάρτες κατά κάποιο τρόπο. Κάρτες εισόδου και τουρνικέ. Αυτή είναι μια πρόταση.
2: Αυτή είναι η πρόταση. Αυτή είναι η πρόταση. Ασφαλώς. Ακριβώς.
4: Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, καλή συνέχεια.
4: Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα θέμα που επειδή είμαστε γονείς δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε, η αλήθεια είναι. Και το συζητούσαμε με τον Γιάννη πριν, το διαβάζουμε, το ακούμε, πήραμε τα παιδάκια μας τηλέφωνο, τα λέμε όλα δηλαδή, πήραμε τις γυναίκες μας, το συζητήσαμε και μείναμε... Ξέρει, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Αν αφήνει ή όπως θες πες, το θέμα σου, ναι. Ότι...
4: Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Ναι. 2 17χρονα κορίτσια βούτυξαν στο κενό από μια πολυκατοικία, από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το ένα παιδί, το ένα παιδάκι 17 ετών έχασε επιτόπου τη ζωή του. Το άλλο κοριτσάκι επίσης 17 ετών. Χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Κυκλοφορεί ένα σημείωμα που έχει αφήσει το ένα κορίτσι
1: στην
4: οικογένειά του, που το διαβάζεις και δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς. Πάμε στη συνάδελφό μας την Μέρη Τούμπα να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γεια σου Μέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν οι 16χρονες κοπέλες έπεσαν από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Η μία από τις δύο κοπέλες έμενε στην συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ανέβηκε με την φίλη της στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και βρέθηκαν στο κενό. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο στο Ασκληπείο της Βούλας. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να σωθεί. Mm-hmm. Και αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο, συγκεκριμένα στο ΚΑΤ. Η δεύτερη τώρα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί για μία ώρα, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, Μέρση, ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ.
4: Τώρα, έχει βγει στο Μέγκα, στον Νίκο Ευαγγελάτο, ένα γράμμα που αποδίδεται στη μια κοπέλα.
1: Το σημείωμα.
4: Ένα σημείωμα. Mm-hmm. Που αναφέρεται ότι μπαμπά και μαμά τέλος πάντων 3 χρόνια μέσα σε κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα τα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Εμένα με έχει συγκλονίσει αυτό το γράμμα. Εμάς στη διαδικασία, ο Γιάννης την έχει περάσει πριν από 4-5 χρόνια τη διαδικασία των μαλλιναδικών, το παιδί του Γιάννη δηλαδή, ναι, Γιώργος, ναι, ναι. Και το παιδί το δικό μου, ο Ρέστης, πέρασαν τη διαδικασία των μαλλιναδικών εξετάσεων.
1: Μαζί με αυτούς και εμείς.
4: Και μα, εντάξει, το να, θέμα
1: αλλά
4: είναι
1: τα παιδιά, κυρίως. Τα παιδιά κυρίως.
4: Και οι γονείς τραβάμε το ζόρι μας και οικονομικό πολύ και μεγάλη πίεση και και. Πολλές φορές λειτουργούμε και αντίστροφα, φορτώνουμε τα παιδιά με άγχη, τα οποία είναι και χρειαστά στο τέλος της μέρας. Διότι, τι να πεις, δηλαδή, κρίνεται και η ζωή των παιδιών από μια κολοεξέταση. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το αντιμετωπίσω. Δεν θέλω να πούμε άλλα και δεν θέλω να πούμε άλλα, διότι μας ακούν και παιδιά τώρα που γυρνάνε στα σπίτια τους ή πάνε στα μαθήματά τους. Και να πούμε ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές.
1: Το έχουμε πει,
4: είτε έτσι είτε αλλιώς. Και παρά τις οικονομικές δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποια σπίτια, πρέπει να οπλίζουμε και τα παιδιά μας και να τους εξηγούμε ότι οι ευκαιρίες που έχουν αυτοί σε αυτές τις χρονικές περιόδους στη ζωή είναι μεγάλες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα παιδί μπορεί να πάει με 800 ευρώ το χρόνο και να σπουδάσει στην Ιταλία. Μη μου πείτε τώρα διάφορα δεξιά και αριστερά και στις Ολλανδίες κτλ. Ακριβή ζωή, δεν το συζητάω. Μπορεί να βρει και μια δουλειά όμως, που υπάρχουν δουλειές για τα παιδιά. Έχω πολλά παραδείγματα να πω. Παιδιά που σπουδάζουν μόνα τους γιατί οι γονείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στέλνουν 2.000 ευρώ το μήνα. Εκεί που είναι.
1: Τα παιδιά στο εξωτερικό, βέβαια. Οπότε μπορούν μόνα τους να το κάνουν.
4: Δεν έγινε κάτι. Μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γενικά, πώς το λένε, με έχει πιάσει ψυχή μου. Δηλαδή, έχω ένα ψυχοπλάκωμα ασύλληπτο.
1: Και εγώ έχω πολύ μεγάλο βάρος.
4: Μετά από αυτό το περιστατικό.
1: Πώς αλλιώς, ως γονείς τώρα, αφήστε τις ιδιότητές μας, αφήστε. Ως γονείς, λέμε ότι δεν τελειώνουν όλα με τις πανελλήνιες. Ξεκινάνε και άλλα πράγματα. Δεν θα γίνουν όλοι επιστήμονες. Δεν θα γίνουν όλα τα παιδιά επιστήμονες. Χρειάζονται και όλοι οι υπόλοιποι. Και
4: έχει δίκιο και ο Νίκος Στεφάνου. Μην ξεχνάτε τις δύο μικρές πριν από λίγες μέρες τον Ισθμό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μάλιστα, σωστά. Ναι.
4: Απόλυτο δίκιο.
1: Περιπτώσεις παρόμοιες.
4: Πραγματικά.
1: Αλλά στα 17 σου χρόνια είσαι ορισμός της ζωής. Ο ορισμός της ζωής είναι αυτά τα νέα παιδιά.
4: Πρέπει να το ξέρει το παιδί.
1: Ναι, και αυτό είναι ευθύνη του γονιού να το μεταδώσει.
4: Και όχι, είναι και ευθύνη της κοινωνίας όλων. Ναι. Τα παιδιά είναι τα περισσότερα παιδιά, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, και ενήλικες. Κοίταξε το κινητό σου, ας πούμε, πόση ώρα έχεις χρησιμοποιήσει το κινητό σου σήμερα. Είμαστε βυθισμένοι, παιδιά, είμαστε ζόμπι. Μην λέμε τώρα, κοιτάμε και τον εαυτό μας τον καθρέφτη και λέμε ψέματα. Είμαστε βυθισμένοι, είμαστε σαν ζόμπι. Έχουμε ζομποποιηθεί. 6-7 ώρες την ημέρα στα κινητά. Οι μεγάλοι, σκεφτείτε οι μικρότεροι. Βλέπεις ανθρώπους, ξέρω και εγώ σαν την ηλικία μας, 50, 55 ετών, 60 ετών και είμαστε βυθισμένοι στα κινητά, δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Επαναλαμβάνω, μου έκανε τρομερή εντύπωση, θετική εντύπωση. Στην Ιταλία τις προάλλες είδα τα παιδιά στις πλατείες βράδυ, 3.000 παιδιά μαζεμένα, μια οχλαγωγία ασύλληπτη, μιλάγαν όλοι, δεν κρατούσε κανένα κινητό στο χέρι. Έκανα βίντεο δηλαδή και στο βίντεο φαίνεται μόνο μια κοπέλα που μιλάει στο κινητό για να πάει να βρει την παρέα της σε ποιο σημείο της πλατείας είναι. Και αυτό συμβαίνει και με τους μεγάλους, μην κοιτάμε μόνο τα μικρά, λέμε για τα παιδιά, μόνο για τα παιδιά. Δεν είναι έτσι. Είμαστε, επαναλαμβάνω, κοιτάξτε λίγο το κινητό σας. Είμαστε 6-7 ώρες την ημέρα στο κινητό. 8 ώρες κοιμόμαστε και 7-15. Τι μένει. Κάποιοι πρέπει να δουλέψεις, να φας λίγο.
1: Δεν μένει. Απλά δεν μένει.
4: Δεν υπάρχει. Λοιπόν, είναι τραγικό. Πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να εκπαιδευτούμε οι γονείς. Γιατί ούτε να προσέξουμε σημάδια, τώρα εγώ δεν τα ακούω αυτά. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε ανεκπαίδευτοι, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Και γι' αυτό μας ξεφεύγουν πράγματα.
1: Και επειδή είμαστε ανεκπαίδευτοι,
4: γιατί
1: δεν
4: το
1: είπες
4: πολύ ωραία το πρωί, κάποια στιγμή που το συζητάγαμε το θέμα, μου λες, γιατί λέμε για τους γονείς, όλα ξεκινούν από το σπίτι και από τους γονείς. Πού ξέρουν και οι γονείς.
1: Πώς
4: δεν είναι ειδικοί.
1: Και όλα τα σημάδια δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν.
4: Και ένα σημάδι εσύ μπορεί να τα αναγνωρίζει διαφορετικά από ό,τι πραγματικά είναι.
1: Ναι. Ή ένας γονιός από έναν άλλο.
4: Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ελπίζουμε να πάει καλά το άλλο παιδί.
1: Το άλλο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο το άλλο κοριτσάκι.
4: Και έχουμε και ατύχημα και στο Survivor. Ανέστητε την προβολή του το Survivor. Τραγικό περιστατικό. Έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα η μέρα είναι να πάει και να μην έρθει, μιλάμε.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε μέσα από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμων στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίες με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2006 Stelios Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηγιάννου. Επιστρέφουμε συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως η Σινόμπο, Ferry Hopper, Hem Polishop, Polycool και Refluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με αιτήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Και εμείς φεύγουμε.
4: Θέλω να πω μόνο στον... ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Ένα πράγμα να πω. Ναι, ο Γιώργος λέει 800 το χρόνο, είπε στην Ιταλία ή το μήνα. 800 το χρόνο δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια της Ιταλίας. Για φοιτητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Ιταλοί πληρώνουν δίδακτρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
7: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
8: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
9: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
8: Η χρηστή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
10: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
11: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Καθυστερήσεις μειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην είσοδο της Αθηνών Κόρινθου στον Ασπρόπυργο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Παραλιακή από Ελληνικό προς Σάλιμο και στην Αλέμου Καταχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές. Μέλη παράταξη στην Πολυτεχνική Σχολή πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 φοιτητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Θα εφαρμοστεί πλήρως το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ανήλικη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκαν οι δύο 17χρονες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το ένα κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένας 25χρονος από την Καλαβρία φέρεται να εμφανίζει συμπτώματα χανταϊού και πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών στη Ρώμη, μετέδωσε το Ιταλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΣΑ. Σύμφωνα με προφορίες, ο νεαρός άνδρας επέβαινε στο ίδιο αεροπλάνο με μια Νοτιοαφρικανή, η οποία πέθανε από χανταϊό. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική με λίγη συννεφιά, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
14: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
15: Αφέντη
0: μου! Έχεις τρεις ευχές.
14: Πάμε γρήγορα.
15: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
14: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
15: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
0: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
14: Πάμε την τρίτη.
15: Ξέρεις τι.
14: Όχι.
15: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
14: Ναι.
15: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
14: Ένα εισιτήριο.
15: Ναι.
14: Για το Final Four.
15: Ναι.
14: Στην Αθήνα.
15: Ναι.
0: Γιατί
15: με ειρωνεύεσαι.
0: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
15: Όχι, κέρδισα.
0: Τι?
15: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
0: Πώς?
16: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
17: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
16: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.

0: Ευτυχώς μας βάζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια η Κωνσταντίνα αυτές τις μέρες και τουλάχιστον ανέβει λίγο η διάθεσή μας. Δύο μηνύματα κρατάω, έχετε στείλει πάρα πολλά. Δεν μπορεί να τα πούμε όλα, παιδιά, γιατί θα κάναμε εκπομπή. Το ξέρω, σας έχει συγκλονίσει το θέμα. Ο Τάκης λέει: Χρήστο, Γιάννη, ποιος καλλιέργησε στα παιδιά την ιδέα ότι πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο γιατί το να γίνει π.χ. αγρότης είναι ντροπή? Εμείς.
1: Το είπαμε.
0: Εμείς.
1: Εμείς,
0: οι γονείς. Ποιος το καλλιέργησε? Και οι ανάγκες της ζωής. Και τα πράγματα. Για πηγαίνετε να πιάσεις δουλειά. Σου λέει εμφανίζονται 4-5 μεταπτυχιακά ο καθένας να βρουν μια δουλειά. Δεν είναι απλά παιδιά. Ο ανταγωνισμός που έχουν τα παιδιά τώρα δεν είναι σαν και εμάς. Είναι παγκόσμιος ανταγωνισμός. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Πάει ένα παιδί να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και έχει όλες τις φυλές. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ουσιαστικά έχει απέναντί του όλο τον πλανήτη.
0: Τι λέμε τώρα. Θα ρωτήσουμε τον φίλο μας τον Μίλτο από το Τέξας. Γεια σου, Μίλτο. Λυπηρό αυτό που έγινε. Να σας πω μια αλήθεια. Λέει και εγώ απέτυχα στις Πανελληνίες, αφού δεν πέρασα τις πρώτες μου επιλογές και κατέληξα, λέει, καθηγητής στην Αμερική. Τίποτα δεν κρίνουν οι Πανελλήνιες. Καθηγητής πυρηνικής. Είναι πυρηνικός φυσικός ο Μίλτος στο Τέξας. Δηλαδή, αν το πάρουμε λίγο ανάποδα, σώθηκε που δεν πέρασε στις Πανελλήνιες.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι άλλο, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί δεν γίνονται όλα αυτά. Ναι, η βάλε, κυρία Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας, γιατί είχαμε συνεδριάσει στο ΠΑΣΟΚ. Γεια σου, Δέσποινα, τι γίνεται?
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Τι συνεδρίαση κάνανε?
2: Κοινή συνεδρίαση των βουλευτών και του πολιτικού συμβουλίου.
0: Επίσης, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ο Δένδιας λέει, είπε ότι είναι ουκρανικό το ντρόν. Κάτι το, αυτό το θαλάσσιο.
1: Το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα.
0: Ναι, κάτι είχαμε καταλάβει.
1: Κάτι το είχαν πει όλοι οι άλλοι.
0: Το είπε και θεσμικά. Είναι άλλο να το λέει ο υπουργός θεσμικά. Ό,τι και να κάνουμε.
1: Σοβαρό περιστατικό.
0: Λοιπόν, για πες για το ΠΑΣΟΚ εκεί τι λένε.
2: Κοίταξε, εδώ και αρκετές μέρες υπάρχουν κάποια. Μια ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ που την έχουν μοιράσει και στους βουλευτές και στα μέλη του πολιτικού συμβουλίου, προκειμένου να μελετηθούν, και βεβαίως σήμερα είχε οριστεί αυτή η κοινή συνεδρίαση για να μπορέσουν όλα τα κορυφαία στελέχη να τοποθετηθούν, να πούν τις προτάσεις τους, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για τον τρόπο με τον οποίο θα κατέβει την πρόταση που θα κατεβάσει ολοκληρωμένα το ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι μια απάντηση σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, που έβαλε στο τραπέζι τη συνταγματική αναθεώρηση και στην οποία επιμένει φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ξεκίνησε με την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν αρκετά από τα κορυφαία στελέχη και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
0: Και τι είπα?
2: Να σας πω αυτά που έχω μάθει, που είναι τα πιο σημαντικά από αυτά που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Ναι.
1: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, φέρουν στο δημόσιο διάλογο τη συνταγματική κατοχήρωση των αμβλώσεων, με μια διατύπωση. Και αυτό μαθαίνω ότι μέσα υπήρξαν κάποιες συζητήσεις, διότι κάποια στελέχη έλεγαν, και μάλιστα κορυφαία, ότι αυτό είναι κατοχυρωμένο και λυμένο θέμα, δεν χρειάζεται να έχουμε εμείς διατύπωση. Φυσικά και όλοι συμφωνούν ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας, εφόσον το επιθυμεί η ίδια, να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της και να προβεί σε μια άμβλωση. Λοιπόν, συνταγματικά να κατοχυρωθεί και η αρχή διαφάνειας και η διάβγεια, αλλαγές στο άρθρο 86 και απομάκρυση ουσιαστικά της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών, με στόχο να πηγαίνει η υπόθεση απευθείας στη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Και αναμένεται να προτείνει και αλλαγές στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και σε μια ακόμα σημαντική αλλαγή, όπως επισημαίνουν στελέχη της Πράσινης Παράταξης, τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Και αυτό νομίζω ότι πιθανόν να απασχολήσει από αύριο τα τηλεοπτικά πάνελ. Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες πολλών τέτοιων θλιβερών περιστατικών το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένα debate για το αν πρέπει να κατοχυρωθεί η γυναικοκτονία ή όχι, και το ΠΑΣΟΚ το βάζει στη δημόσια σφαίρα εν ώψη και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Για τις δημοσκοπήσεις λένε τίποτα?
2: Αν είπαν εκεί
0: μέσα. Βγήκε interview, ναι, εκεί είπαν, ή ήταν θεσμικό μόνο. Βγήκε η... και την πέσανε και στην Άλκο, αν κατάλαβα καλά. Και στις υπόλοιπες εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί έχει βγει ο κύριος Φαναράς και έχει κάνει μια ανάρτηση που ταχώνει, λέει. Εδώ που διαβάμε. Για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου, λέει, που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%, τους αρέσει αυτό το ποσοστό. Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο, λέει, για τις αναγωγές, λέει πάρα πολλά πράγματα ο κύριος Φαναράς. Και βγήκε σήμερα και η interview. Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι, λέει, του ΠΑΣΟΚ, ας ρωτήσουν το φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο, άντε και καλά μυαλά. Κλείνει η ανάρτηση του Φαναρά. Έχει μια εμπειρία σχετική ο Φαναράς, δηλαδή.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω.
1: Γιατί στην interview παρουσιάζεται, για να πούμε στον κόσμο, σήμερα, ο κύριος Τσίπρας να είναι στη δεύτερη θέση, χωρίς να έχει ακόμη ανακοινώσει κόμμα, και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη.
2: Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, αν συζητήθηκε αυτό σήμερα, διότι δεν είμαι βέβαιη γι' αυτό, δεν έχω ολοκληρώσει τον κύκλο του ρεπορτάζ μου. Όμως γενικά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, αυτό που καταλαβαίνω είναι η αίσθηση των ανθρώπων, έτσι, των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι δεν είναι πάντοτε. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις δεν τους ευνοούν με έναν τρόπο. Και ότι αυτό αποδείχτηκε και στις τελευταίες εκλογές, και το ΠΑΣΟΚ έκανε την ανατροπή. Σέβονται τις φωτογραφίες της στιγμής, προφανώς. Ότι δεν ήταν τόσο χαμηλά όσο το έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό λέμε.
0: Αλλά τρίτο είναι το πρώτο.
2: Ναι, προφανώς. Αλλά δεν ήταν τόσο χαμηλά όσο το έδειχναν τότε, που έδειχναν πολύ ψηλότερα το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα ποσοστά που τελικά κατέλαβε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Ότι δεν είναι προνομιακό το πεδίο των δημοσκοπήσεων, αλλά η ώρα της κάλπης θα έρθει και ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με πρόσωπα, με στελέχη και με πρόγραμμα.
1: Δηλαδή,
2: αυτό
1: να
2: λένε
1: ρωτήσω κάτι.
2: Από τη χαριλά του.
1: Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη δημοσκόπηση, παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας να είναι μισή μονάδα, 0, κάτι πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι 13.
0: Δεν έχει ανακοινώσει κόμμα.
1: Που δεν έχει. 13,7 ή με 13,5.
2: Εντάξει, έρχεται ο θερισμός χθες όμως ο κύριος Τσίπρας στη Ρεματιά.
0: Για βάλ τον εκεί τον Τσίπρα μόλις τον.
2: Κοντός ψαλμός, λέει τον Ιούνιο.
0: Να ρωτήσει ο Γιάννης πρώτα αυτό που θέλει και μετά βάλει.
1: Ρωτώ λοιπόν, εάν ήταν είχε 13,7 ο Τσίπρας και 14,7 το ΠΑΣΟΚ. Όλα καλά.
0: Ναι.
1: Χωρίς να έχει ανακοινώσει ακόμα. Και ήταν μια μονάδα πίσω.
0: Χωρίς, μόλις θα ανακοινώσει θα πέσει.
1: Α, θα πέσει. Εντάξει, με αυτή την εξήγηση. Έλα,
2: νομίζω ότι μια απάντηση θα έχουμε όταν ανακοινωθεί και το κόμμα Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα και
1: καλά, προφανώς,
2: να μετριούνται
1: προφανώς
2: κανονικά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί τώρα δεν έχουμε.
1: Πρεδεσπινά,
2: οι περισσότερες δημοσκοπικές εταιρείες δεν τους μετρούν ως κόμματα. Αλλά
1: εγώ θα συμφωνήσω.
0: Μισό λεπτό. Γιατί αυτό είναι που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα. Εγώ αυτό έλεγα.
1: Τι?
0: Ότι δεν μπορούμε να λέμε δυνητική πρόθεση ψήφου στον Τσίπρα ή στην Καριστιανού, συμπαθείς, δεν συμπαθείς. Η interview δεν έκανε αυτό.
1: Όχι.
0: Η interview πήρε σαν να είναι ανακοινωμένα τα κόμματα και λέει, έχετε Νουδού, Τσίπρα, Νουδού, Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου, αυτό και τα λοιπά. Και διαλέξτε, λέει. Και διαλέξανε. Δεν είναι θα ανακοινώσει. Το θα ανακοινώσει, εγώ είχα διαφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Είπα να πει θα ανακοινώσει.
1: Η interview κινήθηκε.
0: Και αν αλλάξει γνώμη, ας πούμε, παρατέταρτο και δεν ανακοινώσει, αυτός λέει μάλιστα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, ανακοίνωσε και η Καριστιανού. Διαλέξτε.
1: Και ο κόσμος διάλεξε αυτό.
0: Βάλε και τον Τσίπρα να μας πεις και τα ντεσού από τον Τσίπρα χθες το βράδυ στο Χαλάντρι. Ήταν ο δήμαρχος.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Ρούσος. Ναι. Χαλάντρι,
2: βέβαια,
0: λέει.
2: Γράψανε πολύ κόσμο, έμαθα. Ναι.
0: Τι κάνανε?
2: Γράψανε πολύ κόσμο.
1: Τι είδε εδώ να γράψαν? Κλήσεις.
0: Πού τον γράψανε?
2: Κλήσεις. Εκεί γύρω.
0: Άμα είχαν παρκάρει παράνομα. Για βάλε.
3: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία. Αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει. Οι καρποί μεγαλώνουν. Και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
2: Όπως ακούσατε, έβαλε τον πύχη να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Ναι.
2: Δεν έβαλε το διακύβευμα στη δεύτερη θέση, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, όπως και ο ίδιος επισήμανε, το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό που ονομάζει και ο ίδιος θεσμική παρακμή. Τώρα βάζει τον πύχη να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Να κερδίσει και μάλιστα έστω και με μια ψήφο διαφορά. Και ακούσαμε χτες από τη Ρεματιά τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θέλει και εκείνος να κερδίσει.
0: Τώρα τσακώνεται.
2: Δεν είπε μια
0: ψήφο. Τσακώνεται ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Και ποιος κερδίζει από όλο αυτό?
1: Ο πρώτος.
0: Ο Μητσοτάκης. Γεια σου, Ντέσποινα, ευχαριστούμε.
2: Εντάξει, δεν σας είπα τις παρουσίες όμως, ρε παιδιά.
0: Ποιες παρουσίες?
2: Για τα μάτια, δεν αφήνω άνθρωπο να πει. Έκανα εκεί το πορτιέρι στη Ρεματιά, να μην τα πω.
0: Τους γράψανε που είχαν παρκάρει?
2: Γύρω τριγύρω. Όχι, εμένα δεν με γράψανε. Είχα πάει με τα παιδιά τους δικούς μας ανθρώπους, κανονικούς.
1: Αν παρκάρει ο παρανόμος, καλώ του γράψανε. Τέλο
2: πάντων, σχολιάστηκε, ρε παιδιά, εκεί. Όχι, μωρ, δεν νομίζω.
1: Αν παρκάρει το λιδό να μην κάνουμε και αποστάσει, να γράψουμε όλου.
0: Για πε, ποιοι ήταν δηλαδή.
2: Λοιπόν, Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ναι.
2: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από βουλευτές, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Καραμέρος, ναι, Μίλτος, ναι, Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ναι, Γιώργος Ψυχογιός. Φυσικά ήταν εκεί ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και ένας βουλευτής, ο κύριος Οσγιούρ.
1: Από τη...
2: Ο εκπρόσωπος τύπου. Με συγχωρείτε, παιδιά.
0: Παρεξηγηθεί ο Τσουκαλάς.
1: Ο Τσουκαλάς, ναι.
0: Έχουν και κόντρα τις τελευταίες ώρες.
2: Όντως έχουν. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς. Ναι. Ήταν και ο βουλευτής, ο κ. Γιούρα από τη Νέα Αριστερά και βεβαίως μια σειρά, ναι, σημαντικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όλους αυτούς ο Τσίπρας τους θέλει?
2: Τι να σου πω τώρα, για να ήταν εκεί.
1: Όλους θα τους θέλει.
0: Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω.
2: Δεν ήταν εκεί όλοι, ήταν αυτοί συγκεκριμένοι που σας είπα. Εκτός αν μου φύγε και κανείς, ρε παιδιά. Αν ήμουν στημένη για κανένα ζωντανό και δεν τον είδα.
0: Είχαν πάρει πρόσκληση ή πήγανε αφέαυτού του?
2: Μα δεν ήξερε, νόμιζε ότι υπήρχε πρόσκληση.
1: Ανοιχτό ήταν. Στο αφέαυτού του, ποιος ήθελε, πήγαινε.
2: Πώς. Και ήταν και στελέχη του Πασόκο. Πρώην, κύριε Παπαδοπούλου, που έφυγε πριν ένα μήνα, που μίλησε κιόλας. Ο κύριος Χιακαντάρης, ο κύριος Σαουλίδης. Δύο θέσεις δίπλα από τον Τσίπρα ήταν.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Δύο θέσεις δίπλα από τον Τσίπρα. Στην πρώτη γραμμή.
0: Ήρθε στο Χαλάντρι.
2: Βεβαίως.
1: Χαλάντρι στη Ρεματιά για τον πρόεδρο. Κοίταξε, κύριε, εκεί κοντή γιορτή. Είπε ο άνθρωπος, ήρθε ο θεριστής, ο θεριστής ο μήνας που θερίζουμε, ο Ιούνιος.
2: Όχι, Παναγία.
1: Γεια σου, Δέσποινα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ήταν και πολλά τα χειροκροτήματα εκεί με το θεριστή, ρε παιδιά.
1: Με το θεριστή.
2: Τι να σας πω.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη 20 Μαΐου στις 6.30 στις εγκαταστάσεις του Alba στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Δηλώστε εγκαίρο συμμετοχή στο alba.acg.edu. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χάρισε στον εαυτό σας μία απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serais σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβοντα και η Κέρκυρα. Απολαύστε ευρύχωρα δωμάτια, πλούσιο πρωινό, απολαυστικές γαστρονομικές προτάσεις και δροσερά κοκτέιλ σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Και τώρα, με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του, κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Είναι η απόδραση που αξίζεται για κάθε εποχή. www.grandserai.com ή 2-651-090-550 για τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες και κρατήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Πάμε!
9: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
10: Μπορεί να τρέξει.
11: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
9: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
11: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Τρεις εργενίδες.
19: Άχρηστη.
20: Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
22: Και όλα ανατρέπονται.
23: Από το πουθενά.
20: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
22: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
23: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
22: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
22: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάς.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.

0: Λοιπόν, κανένα ποδοσφαιρικό δεν έχει σήμερα τίποτα.
1: Όχι, τι ποδοσφαιρικό να έχουμε. Όχι, έχει αγωνιστική νομίζω, δεν έχει.
0: Τι αγωνιστική έχει σήμερα.
1: Κάτσε να δούμε αν έχει.
0: Ναι.
1: Περίμενα το ελέγξω. Καλά, τι είμαι, περίμενε κι εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ορίστε, 12 δεν έχει μέσα σήμερα.
0: 11 είπαμε. Α, 12 έχει, ναι.
1: Ρε, Παστροπελέκη, 12 έχει.
0: Ναι.
1: Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός.
0: Σήμερα παίζουμε. Α, είναι σήμερα που δεν έχουμε.
1: Αυτό.
0: Είναι κλειστό τα καταστήματα στην Τρίπολη.
1: Στην Τρίπολη, ναι. Και Πανετελουκός Λάρισα. Είναι για τα play out. Καλά σου λέω.
0: Είναι ποια ομάδα θα πέσει. Αν κερδίσει ο Αστέρας σήμερα, σώζεται νομίζω.
1: Σώζεται μάλλον, ναι. Και Κηφισιά Ατρόμητος.
0: Α, έχει ματσάρι. Πάμε και. Πού παίζει Κηφισιά.
1: Κηφισιά νομίζω παίζει στην Κεσαριανή ή στη Λεωφόρο.
0: Εσύ ξέρεις,
1: δεν ξέρω, Χριστό μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που παίζει.
0: Πάντως, μας κάτι, ναι.
1: Σίγουρα δεν παίζει το Ζιρίνιο, νομίζω. Τέλος, θα δούμε.
0: Αυτά. Μέχρι εδώ ήμασταν εμείς. Σας δυσαρεστήσαμε σήμερα και εμείς χάλια είμαστε, μην νομίζετε. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο όσο μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται, η αλήθεια είναι. Να είστε καλά, να προσέχετε και εσάς, τους εαυτούς σας, τα παιδάκια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Στην Νίκαια παίζει και
0: καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί
10: η ώρα στον Ερμή είναι 6.
11: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Κήτος.

0: ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. Ecomat. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Το καλό

καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που και να είσαι τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρός.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1900.

0: σου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. EyeSight Οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM. I'm Gina.

We're gonna do the finish.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Κουρασμένα ή ερεθισμένα. Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βράχνος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι ένα λεπτό μετά τις 8 και ελάτε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα βασικά θέματα της επικαιρότητας πριν τα δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στο

οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες εμπλέκονται οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρεαυθιώτιδας με τη συνολική λία να ξεπερνά τις 480.000 ευρώ και τις αρχές να εντοπίζουν βαρύ οπλισμό μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες και ένα καλάσνικοφ. Ανίποτη τραγωδία στην Ηλιούπολη με δύο 17χρονες να πηδούν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, επιβεβαίωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Νέδιας από τις Βρυξέλλες κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Σε τεντωμένο σχοινί παραμένουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Για ολοκληρωτική νίκη μιλά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Στη Βρετανία διαστάσεις παίρνει πολιτική κρίση με την πρωθυπουργία του Κιρ Στάρμερ να κρέμεται από μια κλωστή. 4 υπουργοί έχουν παραιτηθεί ενώ τουλάχιστον 85 βουλευτές έχουν ζητήσει από τον Βρετανό πρωθυπουργό να αποχωρήσει. Ο ίδιος εμφανίζεται ανυποχώρητος δηλώνοντας σήμερα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου πως θα συνεχίσει να κυβερνά. Στο μέτωπο του Χανταϊού, καθησυχαστικώς εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ξεκαθαρίζοντας πως η ανθρωπότητα δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πανδημία. 11 μέχρι στιγμής τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Επέστρεψαν στο τιμόνι οι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, όπως έκανε γνωστό σήμερα στον Sky 100,3 ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στους 330 που διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν, θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες ανακοίνωσαν σήμερα ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν εντός του Μαΐου στους αγρότες, ενώ στο σύνολο του έτους εκτιμάται πως θα δοθούν πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται ο παίχτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλα τουριστικού σκάφου στον Άγιο Δομήνικο κατά τη διάρκεια κατάδυσης με ψαροντούφεκο. Η παραγωγή εξετάζει το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο Sky ανακοίνωσε την αναστολή μετάδοσης του παιχνίδιου μέχρι να διερευνηθούν οι συνθήκες του ατυχήματος. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο ποδόσφαιρο για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 0-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Πανετολικός ΑΕΛ επίσης 0-0, ενώ Κηφισιά Ατρόμητος εκεί το σκορ είναι στο 0-1. Στο μπάσκετ στη Βαλένθια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει αύριο την τοπική ομάδα για το 5ο μάτς της σειράς που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Όσο για τον καιρό, και αύριο ηλιόλουστος θα είναι με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε πολλά μέρη της χώρας.

Αυτά είναι τα βασικά θέματα της ημέρας μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τη θεματολογία αναλυτικά, τα θέματα της ειδησιογραφίας, μια στάση στους δρόμους για να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω. Να πούμε πως υπάρχουν εδώ και ώρα σημαντικές καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής από Γλυφάδα προς Σάλιμο. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία θα συναντήσετε αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από το νέο γύρο βίας που έχουμε στα ελληνικά πανεπιστήμια. Είχαμε δύο πολύ σοβαρά περιστατικά. Το πρώτο σήμερα το πρωί

0: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Στο δεύτερο, πριν από λίγες ώρες, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εκεί είχαμε ομάδα ατόμων με κράνη, μαχαίρια και βαριοπούλες να εξαπολύουν μια σφοδρότατη επίθεση κατά φοιτητών. Έχουμε και δύο τραυματίες από αυτή την επίθεση, αυτή τη βάρβαρη επίθεση. Η Βάσια Γκανάρα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο για αυτό το νέο επεισόδιο που είχαμε σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Βρισκόμαστε έξω από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου νωρίτερα είχαμε επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 4.30 το μεσημέρι, το κέντρο της άμεσης δράσης δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις για ομάδα κουκουλοφόρων, περίπου 7 με 10 άτομα, σύμφωνα με την ενημέρωση, που εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο από την κάτω πύλη, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, με κράνη, ενώ υπάρχουν αναφορές και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Λίγα λεπτά αργότερα υπήρξε νέα ενημέρωση για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν στην περιοχή, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και εντόπισαν τα 8 άτομα στην οδό Δημητσάνας, όπου και προσήχθησαν. Απέναντι από το σημείο βρέθηκαν και οι δύο τραυματισμένοι φοιτητές ελαφρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Φυσικά οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.
0: Αυτά συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πάμε τώρα να δούμε πόσο σοβαρά ήταν αυτά τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη σήμερα το πρωί. Είχαμε αντεξουσιαστές να εισβάλλουν στον πανεπιστημιακό χώρο, στην Πολυτεχνική Σχολή πιο συγκεκριμένα, και ενώ τα μαθήματα ήταν σε πλήρη εξέλιξη, υπάρχουν και σχετικά βίντεο που δείχνουν, αν θέλετε, την αγριότητα των δραστών, οι οποίοι με ρόπαλα άρχισαν να ξυλοκοπούν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη των ΕΑΚ. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με το χρονικό των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπως αυτό το έχει επιμεληθεί η Μέρη Σκανδάλη.
2: Σκηνές χάους για ακόμα μία φορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εξουσιαστών με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς μπαίνει μέσα σε χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής, της Νομικής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, εξαπολύοντας άγρια επίθεση κατά φοιτητών που πρόσκειται στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μέσα σε λίγη ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή, προχωρώντας σε δεκάδες προσαγωγές.
3: Μία επίθεση από άγνωστα πρόσωπα σε απροσδόκητη στιγμή χτύπησαν, κατά τις πληροφορίες μας, τουλάχιστον 2 φοιτητές που εκπροσωπούσαν φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους.
2: Οι Πρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση καταδικάζοντας με τον τρόπο τα όσα εκτυλίχθηκαν εντός του πανεπιστημιακού χώρου.
4: Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης.
2: Ενώ ανακοίνωσε, εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
5: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
6: Οι 46 προσαγωγές έγιναν από την παράταξη από την οποία προέρχονται και οι τραυματίες. Αυτό θα πρέπει να σας πει κάτι. Γιατί δεν έπιασε η αστυνομία αυτούς οι οποίοι τους χτύπησαν?
2: Από την επίθεση έγιναν εκτεταμένες φθορές σε χώρους του Πανεπιστημίου. Και όλα αυτά μία ημέρα ακριβώς πριν τις φοιτητικές εκλογές. Οι 39 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι το μεσημέρι, με τις αρχές να αναζητούν τους προτέτειους των επεισοδίων.
0: Και την ίδια ώρα προκαλεί εντύπωση η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για την επίθεση που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κυρίου Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζω πως του είχαν κρεμάσει και μια ταμπέλα αλληλεγγύης στις καταλήψεις, μια υπόθεση διαπόμπευσης του πρώην Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν λοιπόν αθώοι από το δικαστήριο. Το σκεπτικό της απόφασης θα μας εξηγήσει η Έλληνα Γαλάρη.
1: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο Χριστίνα, ο τότε Πρίτανης της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει στο πρόσωπο των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Όπως είχε πει, φορούσαν κουκούλες όταν εισέβαλαν στο γραφείο τους, ούτε και είχαν αναγνωρίσει και οι μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο αθώωσε τους τρεις κατηγορουμένους. Αυτό σημαίνει ότι 5,5 χρόνια μετά την επίθεση σε βάρος του Πρίτανη και ακόμα οι δράστες είναι ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι αρχικά είχαν συλληφθεί 8 κατηγορούμενοι. Οι 5 εξ αυτών είχαν αθωωθεί, είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα. Οι 3 οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και έχουμε σήμερα αυτή την απαλλακτική απόφαση και για τους 3.
0: Μάλιστα, η έκδοση της απόφασης για αυτή την υπόθεση, την επίθεση σε βάρος του τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη, συνέπεσε με αυτά τα νέα περιστατικά βίας που είχαμε εντός δύο πανεπιστημίων, στον χώρο δύο πανεπιστημίων, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει αξία να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου, ο Παναγιώτης Λάμψιας.
7: Δεν ανησυχώ. Θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τα λύσει αυτά. Αυτό μας είπε το 19.
8: Ναι.
7: Για να μην είμαι εντελώς άδικος, πράγματι έχουν γίνει βήματα από το 19. Αλλά αυτά που είδαμε σήμερα και η εικόνα από το δικαστήριο, χωρίς να λέω είναι δεν είναι, αλλά κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του για να μην έχουν βρεθεί ακόμα οι ένοχοι. Όπως δεν έχουν βρεθεί ακόμα και οι ένοχοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Τα σημερινά επεισόδια μας θυμίζουν ότι ζούμε σε μια ζούγκλα. Τα πανεπιστήμια αντί για χώρος διακίνησης.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Ορισμένων ακραίων που ταλιμένονται και χρησιμοποιούν με βάναυσους τρόπους να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Αυτό πρέπει να τελειώσει χθες. Και είπα ειρωνικά πριν για την κυβέρνηση, γιατί ήταν το βασικό της σύνθημα ότι θα αποκαταστήσει συντάξεις στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα από την προεκλογική περίοδο του 2019.
8: Τίθεται εδώ και ένα άλλο ζήτημα. 5,5 χρόνια έχουν περάσει από την υπόθεση με τον κύριο Μπουραντώνη. 5,5 χρόνια. Μια δηλαδή πορεία δικαστική, ψυχοφθόρα για τον ίδιο και βλέπουμε και πού καταλήγει.
7: Όχι, είναι κατάντια αυτό για την κοινωνία μας, για το κράτος δικαίου, για το κράτος συνολικά, το ότι δεν έχουν βρεθεί ένοχοι εκείνου του επεισοδίου. Στην εποχή που ζούμε, είτε κάποιοι φοβούνται, είτε κάποιοι δεν μιλάνε, είτε κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν ξέρω ποιοι είναι, μπορεί να είναι η προδικασία, μπορεί να είναι η ανακριτική. Δεν ξέρω ποιος θέει, δεν είμαι εγώ δικαστής να αποφασίσω, αλλά σίγουρα είναι απαράδεκτο να μην έχουν βρεθεί ένοχοι της απαράδεκτης συμπεριφοράς και ακόμα επαναλαμβάνω και θυμίζω οι ένοχοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Τόσα χρόνια μετά είναι ντροπή. Και έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που έγιναν στο Αριστοτέλειο και αυτά που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πριν μερικές ώρες. Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται και κάθε φορά γίνεται και χειρότερο. Το ότι πράγματι άλλαξαν ορισμένα πράγματα, καταργήθηκαν κάποιες καταλήψεις, βγήκαν έξω οι καταληψίες κλπ. Είναι μία πρόοδος. Δεν είναι αρκετή, δεν είναι αρκετό και αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει μόνο την κυβέρνηση που δεν έχει κάνει τη δουλειά της και όλες τις αρμόδιες αρχές, αλλά και την κοινωνία μας για τη στάση που κρατεί απέναντι στα φαινόμενα βίας.
8: Εν κατακλείδη, λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε μετά από αυτές τις ιστορίες στην κοινωνία?
7: Η κοινωνία παρακολουθεί απαθής. Ενίοτε κάποιοι κρυφογελούν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Υπάρχουν όμως και υγιείς δυνάμεις στην κοινωνία, δεν είναι όλοι για τα πανηγύρια. Υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά σκέπτονται πού στέλνουν τα παιδιά τους. Αυτοί πρέπει να κινητοποιηθούν και να πιέσουν το πολιτικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του γρήγορα και καλύτερα.
0: Αλλάζουμε θέμα στο αστυνομικό δελτίο. Για τη συνέχεια, οι αρχές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να βρίσκεται πίσω από 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες της χώρας. τελευταίο τους χτύπημα στο υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Αυθιώτιδας. Εκεί φαίνεται πως μπόρεσαν να τους συλλάβουν οι αστυνομικοί έπειτα από μια συντονισμένη επιχείρηση. Έχει αξία να σταθεί κανείς και στην Λία από την παράνομη δράση τους. Μιλάμε για πάνω από 480.000 ευρώ και βεβαίως βαρύς οπλισμός, τον οποίο και εντόπισαν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Το ρεπορτάζ είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
10: Ένας από τους ληστές, εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου, κρατάει Καλάσνικοφ στα χέρια και βρίσκεται στην είσοδο του υποκαταστήματος της τράπεζας στην κάτω τη Θωραία, επιτηρώντας το χώρο. Πελάτης που μπήκε ενώ ήταν σε εξέλιξη ληστεία, περιέγραψε στην κάμερα του Sky τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με τους υπαλλήλους.
11: Γυρνάει ένας νεαρός, το οποίο ήταν, έβλεπα τα νότα του, πολύ κοντά, φορούσε μόνο μια μάσκα αυτή για κορονοϊό και ένα καπέλο σαν αυτό που φοράω εγώ τώρα, ένα εντόκι. Και μου λέει: ληστεία, κύριε. Ακούω την ίδια στιγμή από την πόρτα κάποιος άλλος μιλούσε με κάποιον άλλον που ήταν έξω και του έλεγε: αν βλέπεις αλφαμή και τα λοιπά.
10: Ο ένας από τους δύο ληστές που εισέβαλαν στην τράπεζα προσποιούμενοι τους ηλικιωμένους ήταν ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ είχαν ήδη χρονομετρήσει την απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
11: Μετά από λίγο άκουσα να του λέει: αργείς? Και λέει: δύο λεπτά ακόμη. Και μετά από λίγο έρχονται. Την ίδια στιγμή όμως βλέπω το διευθυντή της τράπεζας να ανεβαίνει από το υπόγειο με σηκωμένα τα χέρια, δύο οπλοφόρους με μασκαρεμένους πλέον.
12: Φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κάτω τη Θωραία Αυθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολιβόλου τύπου Σκόρπιον, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 217.000 ευρώ.
10: Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα με πλαστές πινακίδες, όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός τους.
13: Οι ληστές μετά την κάτω τη Θωραία κινήθηκαν προς την Αγία Μαρίνα. Ακολούθησαν στη συνέχεια έναν επαρχιακό ορεινό δρόμο προς την Δάβλια και κατέληξαν στο Ζεμενό Αράχοβας. Εδώ τους περίμενε η πέμπτη συνεργός τους με ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Εγκατέλειψαν το πρώτο και συνέχισαν προς Αλεποχώρη.
10: Το εν λόγω όχημα το έθεσαν υπό παρακολούθηση αστυνομικοί του ελληνικού FBI και τελικά το ακινητοποίησαν στο Σχήνο Κορινθίας. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό έτοιμο προς χρήση αφού όλα τα όπλα είχαν σφαίρα στη θαλάμη.
14: Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.
10: Κάτω από άκρα μυστικότητα τους οδήγησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI προχώρησαν σε ακόμα τρεις συλλήψεις συνεργών τους στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αρπάξει από την τράπεζα και είχαν στην κατοχή τους μεγάλους αριθμούς φυσικείων και γεμιστήρων, πυροκροτητές και συνδεσμολογία, αλεξίσφαιρο, περούκες, πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και ιδιόχειρες σημειώσεις.
0: Οι 8 κατηγορούμενοι λοιπόν οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα. Να δούμε τι κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν, τι κατηγορίες θα τους απαγγελθούν. Η Έλενα Γαλάρη έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
15: Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια οι 8 συλληφθέντες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Κατά την άφηξή τους εδώ στα δικαστήρια, ομάδα ατόμων, περίπου 50 άτομα, βρίσκονταν εδώ στην είσοδο των δικαστηρίων και φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων, των συλληφθέντων στην παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή έχει διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος την μελετά. Μια δικογραφία ογκοδέστατη, όπως μας ενημερώνουν. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και περιμένουμε, Κριστίνα, να αποδοθούν κατηγορίες. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Οι αρχές έχουν πλέον σκιαγραφίσει το προφίλ όλων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, με έναν 30χρονο να φέρεται να είναι ο αρχηγός. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
16: 8 άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει 11 ληστείες τραπεζών σε διάστημα 4 ετών με 1.483.000 ευρώ.
14: Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης.
16: Αρχηγός της οργάνωσης, ένας 30χρονος άεργος που βιοποριζόταν, όπως και σχεδόν όλοι εμπλεκόμενοι από τις ληστείες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο γυναίκες που σύμφωνα με τις αρχές είχαν επιχειρησιακό ρόλο. Ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει στις αρχές στο παρελθόν για παράβαση νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών, φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Συζούσε με μια 26χρονη, η οποία επίσης συνελήφθη την ίδια υπόθεση σε ένα διαμέρισμα στο Γαλάτσι. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε και το στρατηγείο της πείρας. Μάλιστα, σημειώνεται πως η 26χρονη εκτελούσε και χρέη υπαρχηγού. Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει για ναρκωτικά, κατοχή όπλων, εμπρισμούς, απήθεια, αντίσταση, σωματικές βλάβες.
17: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
16: Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Είναι χαρακτηριστικό πως για να επισκεφθούν το διαμέρισμα στρατηγίως στο Γαλάτσι, έκαναν 4 φορές το γύρο τετραγώνου. Ενώ ο αρχηγός στάθμευε το αυτοκίνητό του σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το σπίτι του.
12: Χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
16: Η εγκληματική τους δράση είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022. Αρχικά χτυπώντας τράπεζες στην Αττική, ενώ στη συνέχεια στόχευαν τραπεζικά υποκαταστήματα στην περιφέρεια. Την περίοδο εκείνη αποφάσισαν να δημιουργήσουν εγκληματική οργάνωση με στόχο τράπεζες, περνώντας από τα στέκη των εξαρχείων στην παρανομία. Εκτός από τις 11 ληστείες τραπεζών, είχαν ληστέψει ισάριθμες μοτοσυκλέτες, 4 αυτοκίνητα, ενώ είχαν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να ανατινάξουν ένα ATM στα λουτρά της ωραίας Ελένης.
0: Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ για το πώς κατάφεραν οι αρχές να φτάσουν στα ίχνη αυτών των 8 μελών της συγκεκριμένης συμμορίας.
18: Η παρέα των ληστών με τα καρόπου κάμισα και τις γυναίκες με τις περούκες Χριστίνα χρησιμοποιούσαν πάντα χωματόδρομους και να προσεγγίζουν τους στόχους τους αποφεύγοντας ουσιαστικά χωριά και κεντρικούς δρόμους. Αυτοί οι χωματόδρομοι, από ό,τι φαίνεται, αποδείχθηκαν η αχίλιος πτέρνα τους, καθώς σε συνδυασμό με την καλή παρακολούθηση των αστυνομικών που τους είχαν βάλει στο στόχαστρο τους τελευταίους μήνες, οδηγήθηκαν στο ιδανικό σημείο επιχείρησης σύλληψης. Στην περιοχή Σχήνος, από λάθος του GPS ή λάθος ερμηνείας της οδηγίας από την 26χρονη οδηγό και υπαρχηγού της συμμορίας, το όχημα του εγκλωβίστηκε σε έναν αδιέξοδο χωματόδρομο. Εκεί επενέβησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και προχώρησαν στις συλλήψεις. Υψηλόβαθμα στελέχη τώρα της Ελλάς εκτιμούν πως πρόκειται για ρυψοκίνδυνα νεαρά παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν στο μέλλον να περάσουν σε ένα άλλο πεδίο, εκμεταλλευόμενοι σε ένα επαναστατικό ταμείο από τα χρήματα ληστείων, ενδεχομένως και με τρομοκρατικές διαστάσεις. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χριστίνα δεν φαίνεται να σχετίζονται με τρομοκρατικές επωνυμίες που απασχολούν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο εκτελεστικός πυρήνας συμμορίας φαίνεται να αποτελείται από μια μίξη ατόμων που κινούνται παράλληλα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, διαπράττουν ληστείες, απασχολούν για υποθέσεις ναρκωτικών και λειτουργούν μάλιστα και ως χούλιγκαν στις αθλητικές συναντήσεις. Οι δύο γυναίκες τώρα εντοπίζονταν από τους αστυνομικούς κατά τις παρακολουθήσεις ως ύποπτες να αλλάζουν συνεχώς περούκες στις μετακινήσεις τους. Στο λουτράκι, μάλιστα, ανέμενε 26χρονη υπαρχηγός και μαζί με την 24χρονη θα μετακινούσαν το βαρύ οπλισμό με λεωφορείο του ΧΤΕΛ. Σημειώνεται ότι τα μέλη της συμμορίας τηρούσαν καλά κανόνες συνωμοτικότητας, διανυκτέρευσαν σε βουνό πριν την ληστεία στην Θωρέα. Είχαν κάνει και χρονομέτρηση, μάλιστα, του χρόνου προσέγγισης των αστυνομικών. Είχαν κάνει 3 μήνες προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον στόχο τους. Είχαν εδώ επικοινωνία. Ενώ στις πινακίδες των κλεμμένων επιχειρησιακών οχημάτων, πέρα από την αντιστοιχεία με όχημα ίδιου τύπου και χρώματος, τοποθετούσαν και το σηματάκι του ΚΤΕΟ. Ένα χαρακτηριστικό επίσης των επιμερισμών ρόλων είναι ένας 29χρονος συλληφθέντας, στο σπίτι του οποίου, πέρα από τα όπλα, γεμιστήρες, φυσίγγια, βρέθηκαν 6 πυροκροτητές και μια συνοσμολογία αποτελούμενη από ρολόι, μπαταρία και μπαταρία και καλώδια. Στις 21 Απριλίου, μάλιστα, του 2016 είχε συλληφθεί για έκρηξη σε ATM και το 15 για επίθεση σε αστυνομικούς με βόμβα Μολότοφ.
0: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
23: Isomat Thermosystem Premium.
3: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το θαλάσσιο ντρόν το οποίο εντόπισαν οι ελληνικές αρχές στην Λευκάδα. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες που διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις για την προέλευση, τη διαδρομή και την αποστολή του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόν. Βεβαίως με τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας, να επιβεβαιώνει σήμερα με δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες αυτό το οποίο κυκλοφορούσε ως πληροφορία ούτως ή άλλως, ότι δηλαδή το ντρόν αυτό ήταν ουκρανικό. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου.
24: Είναι η καρδιά, μπορούμε να πούμε, του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε προημερών στην Λευκάδα. Αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε, να κρέμεται από τους ημάντες που έχουν τοποθετήσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός, είναι ο πυρήνας του θαλασσίου ντρόν, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη, η οποία απενεργοποιήθηκε. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, μπροστά σε αυτή την μεταλλική κατασκευή υπάρχουν κάποιες καμπυλότητες. Όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, η συγκεκριμένη, αυτή εδώ είναι μέσα, είπαμε, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη περίπου 100 κιλά.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
25: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
24: Είναι ουσιαστικά μία η κάμερα του ντρόν, μέσω του οποίου γίνεται και ο τηλεχειρισμός του. Μεταφέρει δηλαδή εικόνα στο κέντρο από όπου γίνεται η διοίκηση, ο χειρισμός του συγκεκριμένου ντρόν στους χειριστές. Ενώ μπροστά αυτή η άσπρη λευκή επιφάνεια είναι η κεραία του Starlink, του δορυφορικού ίντερνετ, μέσω του οποίου μπορεί ο χειριστής του θαλάσσιου ντρόν να το κατευθύνει με βάση την συγκεκριμένη στόχευση. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία, και γύρω-γύρω βλέπουμε φυσικά είναι η βάρκα, να το πούμε έτσι.
8: Το κουφάρι αυτή τη βάρκα.
24: Τη βάρκα που περισυνελέγει από του αλείς. Αυτή όλη η διαδικασία, όπως έχουμε περιγράψει τις προηγούμενες μέρες, εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αστακού, αφού προηγουμένως είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, απενεργοποιήθηκε, έγινε μια ελεγχόμενη έκρηξη και απενεργοποιήθηκαν τα εκρηκτικά. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κομμάτια από τον ντρόν που είδαμε και στην φωτογραφία, χωρίς φυσικά τον πυρήνα, τον εκρηκτικό μηχανισμό που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, Χριστίνα.
8: Και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας από τις Βρυξέλλες έδωσε και επισήμως την ταυτότητα του συγκεκριμένου ντρόν.
24: Είχαν προηγηθεί και άλλες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, στην σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε δημόσια ότι ουσιαστικά είναι ουκρανικό ντρόν. Είπε ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση και ότι αυτή η εντοπισμός του συνιστά απειλή για την ναυσιπλοεία, με τον Ουκρανό ομόλογό του να επιφυλάσσεται να απαντήσει όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
0: Ακούμε τον κύριο Δένδια, λέει πως το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ένα ουκρανικό USV, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του ντρόν, του θαλάσσιου ντρόν, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σοβαρό ζήτημα, καταλήγει ο κύριος Δένδιας. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τώρα, οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε τεντωμένο σχοινί, με τις απειλές και τα πολεμικά μηνύματα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για ολοκληρωτική νίκη, με πληροφορίες από τις ΗΠΑ να λένε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει το πράσινο φως για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα δηλώνει έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
1: Ολοκληρωτική νίκη βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ. Έτοιμη για όλα δηλώνουν οι Ιρανοί. Με τα λεκτικά πυρά να αποτυπώνουν το απόλυτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
0: Δεν υπάρχει καμία πίεση. Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη νίκη από στρατιωτικής απόψεως, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
2: Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δώσουν μια απάντηση που αξίζει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η λανθασμένη στρατηγική και οι λανθασμένες αποφάσεις θα οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις επιλογές. Θα εκπλαγούν.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες.
0: Προς το παρόν, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, ρωτά ο δημοσιογράφος τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απαντά: θα έλεγα ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη, όπου ο γιατρός μπαίνει και λέει: κύριε, το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει περίπου 1% πιθανότητες να ζήσει.
1: Ανεβάζοντας τους τόνους, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου.
6: Μία από τις επιλογές του Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης θα μπορούσε να είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου κατά 90%. Θα το εξετάσουμε στο κοινοβούλιο.
1: Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι επισκεπτόμενος στα τέλη της εβδομάδας στο Πεκίνο, ο πρόεδρος Τραμπ θα ζητήσει από τον Κινέζο ομολόγο του να πιέσει το Ιράν για επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Κάτι που προσπαθεί να αποφύγει η Τεχεράνη.
0: Ο πόλεμος στο Ιράν πιθανότατα θα είναι μεγάλο μέρος της συζήτησης, λέει ο αναλυτής Φιλιπ Λακ, απλώς και μόνο επειδή είναι ένα τεράστιο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία. Και πάλι η Κίνα έχει τεράστιο ρόλο να παίξει, επηρεάζοντας το Ιράν με τρόπους που εμείς απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
6: Κύριε Τραμπ, μη φανταστείτε ποτέ ότι εκμεταλλευόμενοι την τρέχουσα ηρεμία του Ιράν θα μπορέσετε να εισέλθετε θριαμβευτικά στο Πεκίνο. Σας νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, οπότε μην νομίζετε ποτέ ότι θα βγείτε νικητές και στη διπλωματία.
1: Και ενώ η Ιρανική ηγεσία παίζει το χαρτί του ελέγχου στα στενά του Ορμούζ που παραμένουν κλειστά, ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει να ενισχύσει την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ, λέει η δημοσιογράφος του Fox News, μόλις μίλησε στον Τζον Ρόμπερτς πριν από ένα λεπτό, λέγοντας ότι τώρα σκέφτεται να ανανεώσει την επιχείρηση και λέει πως αυτή τη φορά η καθοδήγηση πλοίων από τις ΗΠΑ στο στενό του Ορμούς θα είναι ένα τμήμα μιας μεγαλύτερης στρατιωτικής επιχείρησης.
1: Στο μεταξύ, αμερικανικές πηγές ασφαλείας λένε στη Wall Street Journal ότι το πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του νησιού Λαβάν στο Ιράν στις αρχές Απριλίου, και ενώ ίσχυε η εκεχηρία, πραγματοποιήθηκε από μαχητικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθιστώντας έτσι και την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι εμπόλεμο μέρος. Ενώ το Κουβέιτ ανακοινώνει ότι συνέλαβε 4 Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης που είχαν εισχωρήσει στο Εμμυράτο με αλλιευτικό σκάφος και σχεδίαζαν, όπως καταγγέλλεται, να κάνουν σαμποτάζ στο νησί Μπουμπιγιάν.
0: Φαίνεται πως στο παρασκήνιο έχουμε μια προετοιμασία που έχει να κάνει με την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και σε αυτή την επανέναρξη ενδεχομένως κάποιες χώρες του κόλπου να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο. Πάμε να συναντήσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ. Έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα.
7: Αυτό που επισημαίνουν, Χριστίνα, αναλυτές είναι πως δημιουργείται ένα νέο μοσαϊκό στη Μέση Ανατολή, που φυσικά, αν έχουμε επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων, οι πλευρές αυτές θα κληθούν να επιλέξουν με ποιο στρατόπεδο θα συνταχθούν. Μάλιστα, επισημαίνουν οι αναλυτές ότι αφενός το περιστατικό στο Κουβέιτ είναι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι χρησιμοποιεί την ίδια φρασεολογία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το Κουβέιτ, λέγοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και ότι θα πρέπει να λάβει μέτρα για να προστατέψει τους πολίτες του. Ενώ πριν από λίγη ώρα μάθαμε πως κλήθηκε ο Ιρανός πρέσβης για εξηγήσεις μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι όμως και το περιστατικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ακούσαμε και στο βίντεο, όπου το τελευταίο διάστημα διατηρούν πολύ στενή συνεργασία και στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Τώρα, υπάρχει και ακόμη ένα περιστατικό το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, που προκαλεί βέβαια προβληματισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, το Ιράν έστειλε αεροσκάφη C-130 στο Πακιστάν κατά τις ημέρες του πολέμου, προκειμένου να τα προστατέψει από πιθανά αμερικανικά πλήγματα. Και αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με αρκετούς εδώ στο Ισραήλ να αναρωτιούνται για τον ρόλο που παίζει τελικά το Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν, αναφέρουν οι Ισραηλινοί, καθώς η περιοχή ολόκληρη, η Μέση Ανατολή, ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επιστροφής στις πολεμικές επιχειρήσεις. Εκτός από αυτό, Χριστίνα, έχει ενδιαφέρον η είδηση που έρχεται από τις αμερικανικές αρχές σε ό,τι έχει να κάνει με το στενό του Ορμούζ, όπου εκτιμούν πως θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τα τέλη Μαΐου, ενώ βλέπουν σταδιακή επιστροφή στην ελευθερία της ναυσιπλοείας από τον Ιούνιο, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις αγορές, ενώ αξιωματούχος του Πενταγώνου αναθεώρησε το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς, Χριστίνα, λέγοντας ότι έχει φτάσει στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 4 δισεκατομμύρια σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση. Κλείνοντας, να σου πω πως εν όψη των διαπραγματεύσεων του Ισραήλ με τον Λίβανο, που είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν την Πέμπτη, είχαμε σήμερα για πρώτη φορά επιβεβαίωση από τον Ισραηλινό στρατό πως οι δυνάμεις του έχουν φτάσει και επιχειρούν πια στον ποταμό Λιτάνη για πρώτη φορά από το 2006 και τον δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου. Έδωσαν μάλιστα στην δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν τους στρατιώτες πολύ κοντά στην κήτη του ποταμού, εκεί όπου αντιμετωπίζουν, όπως λένε, θύλακες της Χεσμπολά, ενώ πριν από λίγη ώρα σε μήνυμά του ο ηγέτης της οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για τις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεσμπολά δεν θα λυθεί από τρίτους, από το εξωτερικό. Είναι κάτι που αφορά εσωτερικά στον Λίβανο και στην κυβέρνηση του Λιβάνου και βεβαίως στην οργάνωση. Μια μικρή χαραμάδα, έτσι μάλιστα, το βλέπουν εδώ οι αναλυτές, εν όψη των διαπραγματεύσεων.
0: Στη Ρωσία τώρα και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, η Μόσχα προέβησε δοκιμή του νέου της διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου και μάλιστα ήταν επιτυχής. Τις λεπτομέρειες έχει η Χρύσα Τσίχλη.
9: Σχεδόν 48 ώρες μετά τις δηλώσεις Πούτιν πως το τέλος του πολέμου με την Ουκρανία είναι κοντά, η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα με τη δοκιμή του νέου πυράβλου Σαρμάτ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, πρόκειται για έναν πανίσχυρο πύραυλο που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνικές κεφαλές και να χτυπά στόχους που βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η συνολική του ισχύς υπερβαίνει κατά 4 φορές την ισχύ οποιοδήποτε δυτικού ανάλογου διπυρωτικού πυράβλου και η εμβέλειά του μπορεί να ξεπεράσει τις 35.000 χιλιόμετρα. Η επιτυχής δοκιμή του Σαρμάτ ολοκληρώθηκε σήμερα μετά από χρόνια αποτυχιών και καθυστερήσεων, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να διαμηνεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη να θέσει τον νέο Σαρμάτ σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
0: Στα δικά μας τώρα και την πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε σήμερα η συνταγματική αναθεώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνδέει ευθέως το θέμα με τις εκλογές του 2027. Για θεσμικά διέξοδα κατηγορεί από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
10: Τη συνταγματική αναθεώρηση ως ένα από τα διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου οι θεσμικές αλλαγές να έχουν και τη λαϊκή νομιμοποίηση.
0: Θα έχουμε εκλογές το 2027 και η προεκλογική μας εκστρατεία θα βασιστεί και στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρούμε ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση, με την έννοια ότι θα θέσουμε αυτά τα ζητήματα εν όψη των επόμενων εκλογών υπόψη του εκλογικού σώματος.
10: Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως ανίδα σωτηρίας.
11: Η αναθεωρική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
10: Στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκε και το κράτος δικαίου με πειρά προς την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή.
11: Γι' αυτό φέρουν βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή που βιώνει σήμερα ο τόπος. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή.
10: Νωρίτερα, ωστόσο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση.
0: Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και την πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια, λέει ο Μάικλ Μακγκράθ. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκη σημειώνει πως παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι στο να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς μας θεσμούς. Πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους. Υπάρχουν και προκλήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
10: Πρωτεύοντα ρόλο έχουν η αλλαγή του άρθρου 86 με απαλλαγή της ποινικής διερεύνησης των υπουργών από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και ανάθεση της αρμοδιότητας σε ειδικά δικαστικά όργανα, αλλά και η αναγνώριση της γυναικοκτονίας.
0: Την έναρξη της πολιτικής του αντεπίθεσης σηματοδότησε ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρη χθες σε εκδήλωση, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις ζυμώσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως αυτό το έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιου.
12: Από το θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σήμα για την αντίστροφη μέτρηση της ίδρυσης του κόμματός του, σκιαγραφώντας τον Ιούνιο. Άφησε σαφείς αιχμές για την αντιπολίτευση και ονομάτισε ως κύριο αντίπαλό του την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
13: Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει.
14: Και δικαίωμά του να το πιστεύει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding.
15: Προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται, ένας πρώην πρωθυπουργός υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως που λένε το Μητσοτάκη.
16: Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση. Επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
12: Πριν καν όμως ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, το αποτύπωμά του καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, όπου στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός, το 71% δηλώνει καθόλου πιθανό, ενώ το 17% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει.
17: Θεωρώ ότι ο κ. Τσίπρας παίζει για άλλη κατηγορία εκλογική.
12: Δηλαδή.
17: Προφανώς, ενώ και για πολύ χαμηλότερα.
14: Έχει αυτή τη στιγμή μια αυξημένη αγωνία το ποσό και το αντιλαμβάνομαι, γιατί συνήθως όταν παίζει εκτός έδρας έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος.
0: Η πρόταση που πρέπει να κριθεί δημοσκοπικά είναι Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης, ναι, ή μία προοδευτική συνεργασία.
12: Στη σκιά του κόμματος Τσίπρα συντηρείται και η αντιπαράθεση για τη δεύτερη θέση μετά τις εκλογές.
17: Για πρώτη φορά βλέπουμε στην μεταπολίτευση εκλογές στις οποίες το διακύβευμα δεν είναι ποιος θα είναι.
23: Ερμής 91,8 στα FM.
26: Με αυτό τον αγώνα της δεύτερης θέσης, το μικρό τελικό που φυσικά και βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, αρκετά με αυτούς που θέλω να δώσω σωσίβιο στον κύριο Μητσοτάκη.
27: Το 2015 ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε από την κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν Νέα Δημοκρατία με Πασόκ.
12: Σε ό,τι αφορά το κυοφορούμενο κόμμα Καριστιανού, στην ίδια δημοσκόπηση το 65% δηλώνει καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 15% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό.
0: Πρώτων πυλών, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα δώσει μάχη για να κερδίσει τη δεύτερη θέση. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας δηλώνει πως επανέρχεται, επιστρέφει για να νικήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου, ο διευθυντής του Sky 100,3, Βασίλης Χιώτης.
28: Κοίταξε, ναι, ότι θα είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι αναμφίβολο. Θα αλλάξει τους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Τώρα, για τη δεύτερη θέση, αυτό σηκώνει πολύ κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου, όσοι το υποστηρίζουν με βεβαιότητα, νομίζω ότι το κάνουν λίγο αυθαίρετα και λίγο βιαστικά. Διότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και πολλές παραμέτρους για να κριθεί ποιος θα είναι δεύτερος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Καταρχάς πρέπει να πω ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει σημασία πώς θα λέγεται και ποια στελέχη θα τον περιλάβουν. Ναι. Θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι το α και το ω σε αυτή τη νέα πολιτική προσπάθεια, άρα από τις δικές του κινήσεις και από τη δική του στρατηγική θα κριθεί το αποτέλεσμα. Το δεύτερο σημαντικό σε αυτή τη μάχη είναι ότι ελάχιστες φορές στην μεταπολίτευση κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές για να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση, διότι η πρώτη είναι διαφυσβήτητη. Ο πρώτος θα παραμείνει πρώτος. Δεν έχει αντίπαλο, δεν τον απειλεί κανείς. Ο μόνος του αντίπαλος αυτό, είναι ο κακός του εαυτός με τον οποίο τσακώνεται συχνά. Για την δεύτερη θέση δε ερίζουν πάνω από δύο κόμματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα δώσει μόνο ο κύριος Τσίπρας τη μάχη με τη δεύτερη θέση με το Πασόκ. Θα είναι μια μονομαχία στην αρένα για τέσσερις παίχτες, όπου θα μονομαχήσουν και όποιος επιβιώσει σε σχέση με τους άλλους τρεις θα είναι δεύτερος. Αυτό είναι κάτι πολύ σύνθετο για να το προβλέψουμε από τώρα.
3: Και αυτό λοιπόν είναι η μία μάχη που θα δώσουν αυτοί οι τέσσερις, γιατί αναλόγως αποτελέσματος θα δώσουν μετά και μία άλλη μάχη, εσωτερική. Δεν ξέρω αν εκτιμάς και εσύ ότι επειδή αναφέρθηκες και στον κύριο Τσίπρα, ένα κόμμα, ο Τσίπρας, ενώ και όχι οι επιλογές κατά τα δικές του, τη νίκη ή την ήττα, ο ίδιος θα την κρεπωθεί. Τη νίκη ή την ήττα θα την κρεπωθεί η κυρία Καριστιανού. Άρα εδώ τι περιμένεις.
28: Πολύ σωστά θα λες. Έχουμε λοιπόν, να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε τέσσερα κόμματα, δύο νέα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επίσης δεν έχει καμιά σημασία πώς θα λέγεται, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα είναι, τα οποία θα συγκρουστούν με τα δύο ισχυρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι που θα εμφανιστούν αυτά τα δύο. Διότι πριν εμφανιστούν αυτά τα δύο ισχυρότερα κόμματα ήταν το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Επίσης ασχετικά κόμματα. Άρα έχουμε τέσσερις μονομάχους που θα δώσουν την προσωπική τους μάχη για τη δεύτερη θέση. Όποιος κερδίσει τη δεύτερη θέση θα είναι σαν να έχει κερδίσει τις εκλογές. Όσοι ιτηθούν είναι βέβαιο ότι θα αμφισβητηθούν οι ίδιοι. Δηλαδή και οι ίδιοι θα έχουν εσωκομματικά προβλήματα και το κόμμα τους θα έχει πάθει μεγάλη ζημιά μέχρι του κινδύνου να καταρρεύσει. Γι' αυτό λέω, όποιος βιάζεται να πει ότι θα είναι ο Χ ή ο Ψ στη δεύτερη θέση, το κάνει για δύο λόγους. Ή άγνοια έχει ή φοβάται να πει την πραγματικότητα.
0: Και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε την πολιτική κρίση που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για ισχυρούς τριγμούς που καταγράφονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, με την πίεση προς το πρόσωπό του να αυξάνεται από τους εργατικούς. Έχουμε πάνω από 85 βουλευτές του κόμματός του που του ζητούν είτε να παραιτηθεί τώρα είτε να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο, και έχουμε και παραιτήσεις και υφυπουργών του, τουλάχιστον 4 έχουν ήδη υποβάλει την παραίτησή τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και θα επανέλθουμε στο θέμα. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να παραιτηθεί, Υπουργέ? Θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί? Θέλετε να γίνετε εσείς Πρωθυπουργός? Προετοιμάζεστε, κύριε West Streeting, να τον αντικαταστήσετε? Ρωτάει δημοσιογράφος επίμονα.
4: Αυξάνονται τις παραιτήσεις υπουργών να πληθαίνουν και την πολιτική επιβίωση Στάρμερ στον αριθμό 10 να μοιάζει όλο ένα και περισσότερο αβέβαιη.
0: Αυξάνει η πίεση προς τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Στάρμερ ζυγίζει τις επιλογές του καθώς έρχεται μια κρίσιμη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λένε οι δημοσιογράφοι των Βρετανικών τηλεοπτικών δικτύων.
4: Στον μπαλάκι στις απαιτούμενες εσωκομματικές διαδικασίες.
1: Το Εργατικό Κόμμα έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση ενός ηγέτη και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. Η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση. Αυτό είναι που κάνω και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε ως Υπουργικό Συμβούλιο.
4: Ήδη περισσότεροι από 80 βουλευτές τον καλούν να παραιτηθεί ή να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Κανένα όμως από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν τον αμφισβητεί κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνεδρίασης.
0: Τον αμφισβήτησε κανείς κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού? Ρωτάει δημοσιογράφος του Sky News, με τον Υπουργό Εργασίας να απαντά. Υπήρξαν δηλώσεις υποστήριξης για τη δουλειά την οποία κάνει.
4: Ο πανικός εντός των εργατικών που είδαν το κόμμα τους να συντρίβεται εκλογικά την περασμένη εβδομάδα παραμένει. και το θρίλερ στη χώρα που έχει αλλάξει 4 πρωθυπουργούς μέσα σε 4 χρόνια συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής μετράμε μία παρέτηση υπουργού και 2 υφυπουργών με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να περιμένουν κι άλλες, ενώ σου μεταδίδουν πληροφορίες πως 100 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας απαντούν στους 80 επιλέγοντας το στρατόπεδο Στάρμερ.
0: Μένουμε στο θέμα, πάμε στο Λονδίνο, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Φαίνεται πως η πανολεθρία των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές έχει φέρει μεγάλη γκρίνια στο κόμμα. Βέβαια, εδώ τώρα το ζητούμενο είναι, σύμφωνα με τους Βρετανούς αναλυτές, πως και αν μπορεί να επιβιώσει πολιτικά ο κ. Στάρμερ.
5: Σφίγγει συνεχώς ο κλοιός γύρω από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, καθώς πριν από λίγο είχαμε και τέταρτη παρέτηση υφυπουργού, ο οποίος μάλιστα είναι στενός σύμμαχος του Υπουργού Υγείας West Streeting, ο οποίος θεωρείται ένα από τα φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ. Την ίδια ώρα το Εργατικό Κόμμα εμφανίζεται διχασμένο. Έχουμε τις τελευταίες ώρες έναν πόλεμο ανακοινώσεων από τη μία τους πάνω από 90 πλέον βουλευτές, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του Πρωθυπουργού, και από την άλλη περίπου 100 άλλοι βουλευτές των εργατικών, οι οποίοι υπέγραψαν μια κοινή επιστολή σήμερα λέγοντας ότι αυτή δεν είναι η σωστή ώρα για να αλλάξουμε αρχηγό. Και για να καταλάβετε, Χριστίνα, το κλίμα που επικρατεί στο Λονδίνο αυτές τις ημέρες, να σας πω ότι αύριο είναι η ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιάσει το έργο της κυβέρνησης, τα σχέδια μάλλον της κυβέρνησης για τον επόμενο ένα χρόνο. Στην ουσία θα διαβάσει ένα κείμενο που του δίνει η ίδια η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, το παλάτι κάλεσε το Πρωθυπουργικό Γραφείο ρωτώντας αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί αυτή η ομιλία και ξεκαθαρίζοντας ότι ο Βασιλιάς θα πρέπει να μείνει έξω από οποιονδήποτε πολιτικό σκοπό. Σίγουρα οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ κρίσιμες για το μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του.
0: Εντός συνόρων και πάλι, δεν χωράει ο ανθρώπινος νους σε αυτή την τραγωδία που είχαμε σήμερα στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, το άλλο δίνει μια σκληρή μάχη, νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Τούμπα.
8: Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την αδιανόητη τραγωδία που εκτελήχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν δύο 16χρονες κοπέλες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.
18: Η μία από τις δύο 17χρονες έμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ανέβηκε με τη φίλη της στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας λίγο πριν βρεθούν στο κενό.
8: Ελάχιστα λεπτά πριν, οι δύο φίλες είχαν ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
19: Και που να ξέρει, φίλη μου, της λέει ότι εκεί που είναι, λέει, τα κλειδιά εκεί που είναι, που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει 5 βήματα και ακούει το μπαμ.
8: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
20: Πήρα το ΕΚΑΒ ασφαλώς και το 100 επιτόπου. Το ΕΚΑΒ ήρθε αρκετά γρήγορα, μέσα σε 14-15 λεπτά είχαν έρθει οι άνθρωποι.
8: Οι 16χρονες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία ανήλικη δεν είχε τις αισθήσεις της και παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών για περισσότερη από μία ώρα έχασε τη μάχη, ενώ η φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.
21: Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γι' αυτό και αποφασίστηκε από εκτεταμένο ιατρικό συμβούλιο η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και εν προκειμένου στο ΚΑΤ.
8: Σύμφωνα με πληροφορίες, την ταράτσα βρέθηκε στο σακίδιο της μιας 16χρονη σημείωμα προς τους γονείς της.
22: Φαίνονταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα. Δηλαδή δεν φαίνονταν ότι είχε κάποια πιο κολλητή.
24: Ή κάποια βοήθεια από κάποιους ή κάτι.
25: Εξαιρετική, εξαιρετική οικογένεια. Εξαιρετική σας λέω. Εξαιρετική.
8: Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
0: Τώρα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για οδηγούς αστικών λεωφορείων, οι οποίοι δήλωναν ασθένεια και απήχαν από την εργασία τους και την ίδια ώρα εργάζονταν κανονικά σε τουριστικά λεωφορεία. Όταν έγινε αυτό αντιληπτό από το Υπουργείο Μεταφορών, ξεκίνησαν σαρωτικοί έλεγχοι που αποκάλυψαν όλες αυτές τις εκατοντάδες περιπτώσεις αναρωτικών αδειών. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
18: Δήλωναν ασθενείς και απήχαν από τη θέση τους στο δημόσιο. Έπιαναν όμως τη μόνη σε ιδιωτικά τουριστικά λεωφορεία.
29: Δεν γίνεται να κάνουν στο δημόσιο, να εισπράττουν
2: να μην δουλεύουν από εκεί και να έρχονται για από εδώ.
6: Τους βλέπατε δηλαδή?
2: Ναι.
6: Τι σας λέγανε?
2: Βαράμα νερωτικές, βαράμα ασθένειες.
7: Οι ιατρικοί έλεγχοι του Υπουργείου Μεταφορών έβγαλαν λαβράκι. Από τους συνολικά 2.700 οδηγούς αστικών λεωφορείων, οι 700 δεν εργάζονται καθώς είχαν λάβει αναρωτική άδεια. Αρκετοί από αυτούς όμως, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, ενώ δήλωναν ασθενείς και έπαιρναν το μισθό τους από το δημόσιο, εργάζονταν κανονικά με τουριστικά γραφεία.
2: Δουλεύουν και εδώ και δουλεύουν σχολικά, τουριστικά. Εμείς την επομιζόμαστε την κατάσταση. Όταν είχαν κάνει κάποιες και ομαδικές ομάδες και ο ένας έκανε με τον άλλο να θέλει ο τάδε, πήγαινε. Και προβάσει αυτόν βαράγαν την ασθένεια.
7: Μετά τους αρρωτικούς ελέγχους, 150 οδηγοί έχουν ήδη επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, ενώ για περίπου 300 από αυτούς, όλοι από τους οποίους είχαν πράγματι προβλήματα υγείας, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των επαγγελματικών τους αδειών. 250 εργαζόμενοι έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την ΟΣΥ.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για το τέλος, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Βαλένθια για τον αυριανό 5ο αγώνα για τα play-off της EuroLeague.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: πως το χώμα πίνει τη βροχή. Κοίτα με.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δύο κουβέντες, δύο αγγίγματα

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η ώρα στον Ερμή